νωρίς τρόμαξες με μένα. Τρόμαξες που μ' είχες και μπορείς τα συμβιβασμένα. Δεν μου βγαίνει κάτι να σου πω για να επιστρέψεις. Σαν φωτιά τον έχω τον θυμό, μου καψέ τις λέξεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

κορώνα στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και να

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

Ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

πάλι μέθησα, πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να

Μένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου, έχω εσένα.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή, οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει, κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα.

0: ζωή στην οικουμένη. Κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είσαστε συντονισμένοι στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 9. Θα ασχοληθούμε και σήμερα με τα της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, της παρουσιάσης τα οικονομικά μέτρα αυτά τέλος πάντων που εξήγηλε. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν θα έχουμε τον Γιώργο Παλετσάκη, οικονομικό συντάκτη, για να τα πιάσουμε ένα-ένα και να δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα. Γιατί ωραία τα περιτύλιγματα, αλλά όταν βγάλεις το περιτύλιγμα βλέπεις μέσα το τι έχει, τι υπάρχει στο πακέτο.

Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα. Εορτολόγιο σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Ιωακείμ, σύναξης Αγίων Ιωακείμ και Άνης. Λοιπόν, τις ευχές μας σε όσους εορτάζουν. Και πάμε να δούμε και τον καιρό. Είπαμε φθινοπορεινό το σκηνικό, με την έννοια ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε την πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά τα βράδια. 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, έθριος θα είναι ο καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας και η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 29 βαθμούς σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες ειδήσεις και να τις σχολιάσουμε. Ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Η Καθημερινή μας λέει ότι το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, ότι βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Ας ρωτήσετε όποιος γνωρίζει κάποιον παραγωγό. Ας ρωτήσει λοιπόν πόσο τα δίνει ο παραγωγός στον χονδρέμπορο να πάρει τα προϊόντα του, εφόσον πρόκειται για οπωρικά πεθυστικά ας πούμε, και πόσο φτάνουν στο ράφι. Άρα κανένας Ελληνίνιο δεν βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Άλλη μια δικαιολογία είναι αυτή. Τι άλλο θα ακούσουμε? Για όλα αυτά ο ανάδρομος ερμής κλπ. Το ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα για να ελέγξουν το ποιος εσχροκερδεί, γιατί ένα προϊόν που φεύγει με μια τιμή α καταλήγει με 5α, 5 και 6 και 7 και 8 φορές να το παίρνουμε εμείς στο ράφι, δεν φταίει κανένας Ελνίνιο, αγαπητοί κύριοι της Καθημερινής.

Δεν έχει κάτι άλλο να σχολιάσει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχει εδώ μια φωτογραφία, μια αρκούδα σε μια πισίνα, γείτονας με αρκούδα στην Καλιφόρνια. Τέλος πάντων, όλα τα έχει... Ας μην σχολιάσω καλύτερα. Ας πάμε λοιπόν στα νέα. Της Καθημερινής δεν βρήκανε κάτι άλλο καλύτερο να έχουν. Λοιπόν, τα νέα. Τιμολόγιο ρεύματος μείωση 30% έως το 2029. Οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών. Ωραία είδηση. Ακόμη δεν έχουμε πάρει βέβαια απαντήσεις πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η περιβόητη μείωση έως το 2029. Το ξαναλέμε. Είναι ωραίο αυτό το τρίκ. Να λες έως τότε, γιατί όταν θα ρωτήσει κάποιος μετά από λίγο καιρό, γιατί ρε παιδιά δεν έγινε μείωση των τιμών, των τιμολογίων του ρεύματος, θα σου πούν είπαμε έως το. Λοιπόν, με ορίζοντα τριετίες λοιπόν υποτιθέμενη μείωση, στην χονδρική επαναλαμβάνω, και εδώ θα ξαναθέσω το ερώτημα πώς ακριβώς θα μειώσετε την τιμή της χονδρικής, όταν εσείς οι ίδιοι μας λέτε κάθε φορά που κάποιος έχει αιτιάσει σχετικά με την ακρίβεια και συγκεκριμένα με τις τιμές του ρεύματος, ότι είναι ελεύθερη αγορά και εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε τίποτα. Θέλετε να μας δώσετε μια απάντηση? Προφανώς δεν την έχετε. Λοιπόν, στην κεντρική σελίδα της εφημερίδας των νέων, στο πρωτοσέλιδό της, ελληνική παιδεία τι δείχνει η PISA? Σε ελεύθερη πτώση, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα, και πάλι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Όλα πάνε καλά, το γνωρίζαμε, όποιος έχει στο περιβάλλον του παιδιά εκείνες της ηλικίας, της μαθητιός σας νεολαίας τέλος πάντων, γνωρίζει το ότι αυτή η γενιά, και υπάρχουν διεθνείς έρευνες που το αποδεικνύουν, και βέβαια στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερο αυτό το φαινόμενο, οι γνωστικές τους ικανότητες είναι χειρότερες από την προηγούμενη γενιά, και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Όλες οι γενιές ήταν πολύ καλύτερες από τις προηγούμενες, αυτή η γενιά είναι χειρότερη. Είναι πολύ εύκολο να βρούμε το τι φταίει, πέρα από την παιδεία η οποία έχει γίνει ένα μπάχαλο στην Ελλάδα συγκεκριμένα, είναι και το θέμα της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία κάποιοι αφελώς, να μην πω και ανοήτως, νομίζουν ότι ένα παιδάκι, ακόμα και ένα σε ηλικία πολύ μικρή, ίσως και μηνών ας πούμε, επειδή βάζει το δάχτυλό του πάνω σε ένα κινητό και ξέρει, ξέρω εγώ, να σκρολάρει και να αλλάζει σελίδες, νομίζω ότι έχει γίνει επιστήμονας το παιδί. Κάποιοι γονείς το έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα, αφελώς να νομίζουν αυτό το πράγμα. Η χρήση λοιπόν της ψηφιακής τεχνολογίας ρίχνει και το IQ των παιδιών και το γνωστικό τους, τη γνωστική τους ικανότητα. Δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν έρευνες. Και υπάρχουν έρευνες που έχουν γίνει και που τρέχουν ακόμη. Μελετάνε για τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε για τα καλά η τεχνολογία στη ζωή μας, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Γίνονται λοιπόν μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα. Μήπως λοιπόν κάποιοι θέλουν να είμαστε χαζοί, να μην μπορούμε να σκεφτόμαστε, ώστε να φέρουν πολύ πιο εύκολα αυτά που θέλουν να φέρουν και εμείς να μην τα εξετάζουμε με κριτική ικανότητα και να μην αντιδρούμε? Μήπως βλέπετε νέους να είναι έξω με τα κινητά τους και να φέρονται σαν, να συμπεριφέρονται μάλλον σαν ζόμπι, να μην είναι κοινωνικοποιημένοι, να μην υπάρχει επαφή του ενός παιδιού με το άλλο, να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι και να μην μιλάνε και να κοιτάει ο καθένας το κινητό του? Αυτά λοιπόν ας τα σκεφτούν οι γονείς πρώτα απ' όλα. Ναι, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν να κάνουν, το να πεις ένα παιδί μην το χρησιμοποιείς είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όποιος θέλει το καλό του παιδιού του πρέπει να βρει τρόπους.
Λοιπόν, σε επόμενη είδηση κάτω-κάτω στην εφημερίδα των νέων, Μητσοτάκης Ερντογάν σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Είχαν με τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Σίση. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Εντός αγωγικών, αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη συζητήθηκε στο Έλα Λαμέιν για τη σταθερότητα στην περιοχή. Συνάντηση σήμερα με Μακρόν στο Παρίσι. Και εδώ θα ρωτήσω τον αγαπητό μας Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα δεν φοβάται, λέει, να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Καταρχάς, ας μας διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδος. Έτσι, γιατί ο αγαπητότατος κύριος Γεραπετρίτης, ο επισκυψίας, αυτός που κάνει επισκύψεις μπροστά στον Ερντογάν, μας είπε ότι η κόκκινη γραμμή, και μάλιστα τώρα πριν από λίγες μέρες το έλεγε μέσα στην Βουλή και υπήρχε και ένα επεισόδιο και με τον κύριο Νατσιό, ότι είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας. Αυτά θα υπερασπιστούμε, κύριε Μητσοτάκη, τα 12 ναυτικά μίλια τα οποία μας δίνει το διεθνές δίκαιο και τα οποία όλες οι χώρες του κόσμου πλην του γαλατικού χωριού τα έχουν επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, να μην μιλήσουμε για την ΑΟΣ. Λοιπόν, η Ελλάδα, λέει, δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Το δεν φοβάται, γιατί δεν ποντίσαμε το καλώδιο στην Κάσο πριν από μερικούς μήνες, κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν φοβόμαστε κανέναν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον προσπαθεί να πείσει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτές τις δηλώσεις του τουρκοφάγου, θα λέγαμε. Σίγουρα όχι κανέναν ο οποίος έχει έστω και στοιχειώδη μνήμη και κριτική ικανότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος εννοείται και η απογευματινή, η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφο. Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας ασπίδες στο Αχιλλέ. Πραγματικά εδώ είναι να γελάς. Εδώ είναι να γελάς. Αυτά τα αυστηρά μηνύματα, τα «Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα», μου θυμίζουν τις αυστηρές συστάσεις που έκανε τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος και είδαμε με τις αυστηρές συστάσεις και με την πρακτική που ακολουθούμε αυτά τα τελευταία χρόνια ως Ελλάδα, που έχουμε φτάσει, που έχουμε καταντήσει. Να θυμίσω ότι έχουμε αφαιρέσει εξοπλισμό από τα νησιά και δεν τον έχουμε αντικαταστήσει. Να θυμίσω πάλι το ότι δεν έχουμε ανακηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια, το ότι στην συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο για την χάραξη της ΑΟΣ δεχτήκαμε μειωμένη επίρρεια. Να θυμίσω ότι πάλι για το περιστατικό της πόντισης του καλωδίου, ότι κάναμε πίσω, βάλαμε την ουρά στα σκέλια. Κοιτάξτε, με δηλώσεις και με πρωτοσέλιδα και με φανφάρες εξωτερική πολιτική δεν γίνεται. Αλήθεια, η διακήρυξη των Αθηνών, τι γίνεται? Όλα καλά? Είμαστε φίλοι με τους Τούρκους? Κάνατε τότε τη διακήρυξη των Αθηνών και τις δώσατε το δικαίωμα, τις δώσατε, μάλλον θα έλεγα, ένα άλοθη, γιατί όταν εμείς θα πάμε λοιπόν και να παραπονεθούμε όπως συνήθως κάνουμε σαν τα παιδάκια που ζητάνε βοήθεια, λες και κάποιος από έξω θα έρθει να μας βοηθήσει, κάποιος σερίφης, όταν λοιπόν εμείς θα πάμε να ζητήσουμε βοήθεια θα μας πούνε ή θα διαμαρτυρηθούμε, θα μας πούνε λοιπόν οι άλλοι τι διαμαρτύρεστε αφού υπογράψετε συνθήκη τη διακήρυξη αυτή των Αθηνών, τις φιλίες, των ήρεμων νερών κλπ.

Πάμε λίγο και στο πρώτο σέλιδο της εστίασης, η οποία έχει φωτογραφία από την συνάντηση και αυτή του κ. Μητσοτάκη με τον Σίση. Λέξη για τη μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Μία μέρα μετά τους βρεχυθμούς Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκη στέλνει μήνυμα. Τώρα το μήνυμα, ξαναλέμε, τα λογάκια από τις πράξεις επί του πεδίου απέχει παρασάγκας. Από μηνύματα έχουμε χορτάσει. Γιατί είχαμε και την επίσκεψη εδώ πριν από λίγες μέρες του Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος ζητούσε πράγματα και θάγματα, και θα πάω και στην επόμενη εφημερίδα, τη Δημοκρατία, και θα διαβάσουμε και λίγο από το άρθρο που έχουν στο site τους. Σχέση λεπτών ισορροπιών, μας λέει η Δημοκρατία στο πρώτο σέλιδό της. Η Ντόρα Καρφώνη, τον αδελφό της, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αίγυπτο, αφωνία για τη Μονή Σινά. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει. Άρα λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα? Η κυρία Μπακογιάννη λέει ψέματα όταν επιβεβαιώνει την μυστική συνάντηση με τον Καλίν, τις οποίες λοιπόν συνήθως αυτές μυστικές συναντήσεις τις μαθαίνουμε από την άλλη πλευρά, από τις εφημερίδες ή από τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία των γειτόνων, των φίλων μας, των Τούρκων. Μας λέει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη ότι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, πέρασε λοιπόν το κατόφλι του πρωθυπουργικού μεγάρου και δεν μάθαμε τίποτα. Έτσι. Και υπήρχαν τελεσίγραφα που επιδόθηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Ιμπραήμ Καλίν. Τα διαβάζαμε και στα πρωτοσέλιδα των προηγούμενων ημερών από συγκεκριμένες, τέλος πάντων, εφημερίδες όπως η Δημοκρατία, η οποία μιλούσε για παράδοση της Ελλάδας που απαιτούσε ο Ιμπραήμ Καλίν από τον Μητσοτάκη. Και αυτή λοιπόν μίλησε στο ραδιόφωνο του Μέγκα η κυρία Μπακογιάννη και κρίθηκε τότε να απαντήσει αν ο Ιμπραήμ Καλίν ανέβηκε τα σκαλιά του Μαξίμου για να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όχι μόνο παραδέχτηκε το ραντεβού, αλλά έσπευσε και να το δικαιολογήσει και είπε ο Πρωθυπουργός έχει υποχρέωση να συζητά με όλους. Υποχρέωση λοιπόν έχει ο κύριος Μητσοτάκης να συζητά με όλους και υποστήριξε μάλιστα με άνεση ότι αν αμφιβάλλεται ότι πήρε την απάντηση την οποία του έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Ιμπραήμ Καλίν. Αυτά λοιπόν. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων το τι έχει γίνει για τα τουρκικά τελεσίγραφα, για το τι απαιτούσε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη σε μυστικές συναντήσεις.

Σε άλλη είδηση βλέπουμε εδώ την τραγική φωτογραφία είπαν ναι στο ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Αν μπείτε και δείτε τη φωτογραφία που σκεπάσανε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είναι πάνω στο Βουκεφάλα, το άγαλμα που υπάρχει στην Παραλιακή στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν έκανε μία φιέστα εκεί τέλος πάντων, και αυτό για μένα και για όσους σέβονται την ιστορία ήταν ξεκάθαρα μία βεβήλωση. Έτσι. Και όπως λέει και το άρθρο εδώ πέρα, είπαν όχι στα μακεδονικά σωματεία, τα οποία αντέδρασαν. Υπήρχαν αιτιάσεις λοιπόν, και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης αρνήθηκε ότι έγινε κάτι το μεμπτό, και έγινε λοιπόν αυτό που έγινε. Επιλεκτικές ευαισθησίες. Όταν λοιπόν μας γράφει ο Γιάννης Κουριανίδης, διευθυντής του περιοδικού Ενδοχώρα, πριν λίγες εβδομάδες ο Δήμος Θεσσαλονίκης αρνήθηκε να παραχωρήσει το χώρο μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την καθιερωμένη ετήσια πραγματοποίηση εκδηλώσεων μακεδονικών σωματείων, τα οποία μακεδονικά σωματεία τι θα κάνανε, αντάμωμα με χορούς, με χιλιάδες μέλη που έχουν κλπ. Με προσχηματικές επικλήσεις περί ασφάλειας και χωροταξίας, καθώς και διάφορες γραφειοκρατικές προφάσεις. Για το ρέμο όμως, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν διαπίστωσε να υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ο κ. Κουριανίδης συνέχισε τον σχολιασμό της απόφασης του Δήμου Θεσσαλονίκης, λέγοντας για τις ανάγκες πραγματοποίησης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, στείνεται μια τεράστια εξέδρα στην κυριολεξία πάνω στο άγαλμα του Έλληνα Στρατιλάτη. Να τη δείτε αυτή τη φωτογραφία. Και όποιος έχει περάσει από την παραλία θα την έχει δει. Να τους χαιρόμαστε λοιπόν εκεί στο Δήμο με τις επιλεκτικές ευαισθησίες και τις προτεραιότητές τους, και να τα θυμόμαστε όλα αυτά βεβαίως την ημέρα των εκλογών.

Βγήκε λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι σημαντικότερος προφανώς από τον μεγαλύτερο στρατιλάτη που πέρασε από την γη και τον μέγιστο των Ελλήνων. Κανένα σεβασμός στην ιστορία, αλλά πραγματικά δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Έχουμε δει να είναι η καθημερινότητα το να μη σεβόμαστε, και το έχουμε δει πολλάκες και από την συγκεκριμένη κυβέρνηση και γενικά από τις δημοτικές αρχές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Την ιστορία την έχουν βάλει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, το σεβασμό και τις αξίες τις οποίες θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε πάντα. Αυτά είναι λοιπόν ψηλά γράμματα για τους περισσότερους, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει.

Είπαμε λοιπόν, σχολιάσαμε και την είδηση που έχει η Δημοκρατία και αυτή στο πρωτοσέλιδό της, ότι σχετικά με τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού που έκανε στη ΔΕΘ, υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα, αργότερα και για το φθηνότερο ρεύμα μας γράφει η Δημοκρατία, απογοήτευσε από την εξειδίκευση Παπασταύρου, ξεχασμένα και τα κίνητα, καταγγέλει πομιδά. Είπαμε, γίνεται τώρα το τεράστιο παιχνίδι, κατηγορούν τον, ο ένας τον άλλον, ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη, η αντιπολίτευση τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης την αντιπολίτευση, ότι δίνει και υπόσχεται προεκλογικά, ενώ ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει αυτός, και θα τα δούμε αναλυτικότερα σε λίγα λεπτά που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παλετσάκη, ειδικό επί των οικονομικών, να μας αναλύσει λοιπόν το τι ακριβώς συνέβη. Να πάμε να ρίξουμε μία ματιά λίγο στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία λέει φωτιά τα καύσιμα, μέτρα σπυρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της, απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ή χονδρομπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Στην Ελλάδα χθες λοιπόν 62% είχαμε τη μέση τιμή, ήμασταν πάνω, συγγνώμη, 62% από τη μέση ευρωπαϊκή τιμή, και όλα αυτά θυμάστε τι μας λέγανε, θα έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας, θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα ρίξουμε το κόστος κλπ. Και αντί λοιπόν να πέφτει η τιμή του ρεύματος, είναι πολύ παραπάνω και από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά και από αυτά τα οποία πληρώνουμε. Λοιπόν, η μείωση κατά 50% των χρεώσεων οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφελίας, έρχεται τον Ιανουάριο και φέρνει ελάφρυνση μόλις 1,5% στις μικρές καταναλώσεις. Υποσχέσεις σε βάθος τριετίες που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δις ευρώ. Είπαμε, με τα νούμερα μπορείτε να λες τα πιο ωραία ψέματα. Με τα νούμερα να κρύβεις πολύ εύκολα την αλήθεια, και ειδικά με την στατιστική.

Και εδώ θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί βλέπω πολλά μέσα μιλάνε για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, μέσα τα οποία υποτίθεται έχουν μια πατριωτική, πρεσβεύουν τέλος πάντων πατριωτικές τάσεις και αντιλήψεις, και εμφανίζουν ούτε λίγο ούτε πολύ τον κύριο Αντώνη Σαμαρά σαν την σωτηρία των Ελλήνων, σαν τον πατριώτη ο οποίος θα μας σώσει. Βέβαια, καλό είναι, όπως λέω, να ανακοινούμε να ψάχνουμε να βρούμε το τι έγινε στο παρελθόν, για να κρίνουμε κατά πόσο αυτά που ισχυρίζεται κάποιος αποτελούν την αλήθεια ή όχι, και κατά πόσο βασίζονται σε επιχειρήματα. Λοιπόν, μας τα λένε αυτά κάποια site, τώρα δεν ξέρω αν υποκρύπτεται κάτι από πίσω, μας τον παρουσιάζουν σαν τον μεγάλο σωτήρα. Είναι προφανές για μένα ότι προσπαθούν τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έχουν απαυδίσει μετά από αρκετό καιρό και δεν θέλουν τέλος πάντων να στηρίξουν άλλο τον κύριο Μητσοτάκη, ίσως αργά το καταλάβαν αυτό, ότι θέλουν να παρουσιάσουν σαν λύση τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος κύριο Σαμαράς, να το θυμίσω για όσους δεν το θυμούνται και μας τον παρουσιάζουν ως σωτήρα, ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός Ελλάδος. Για όσους δεν το θυμούνται λοιπόν, συγκυβέρνησε τότε με το ΠΑΣΟΚ και υπερψήφισε το Μνημόνιο 2 και αργότερα είπε ναι και στο Μνημόνιο 3, το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Το μνημόνιο λοιπόν, το οποίο ψήφισε, για να θυμηθούμε λίγο το τι ακριβώς ψήφισε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τότε ήταν πρωθυπουργός, ξαναλέω, και γιατί ωραία είπαμε είναι τα λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα των πράξεων, τα πράγματα δυσκολεύουν. Όταν λοιπόν ζητήθηκε να πάρει αποφάσεις, ψήφισε ναι στα μνημόνια, και τι είχαμε τότε? Αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, περικοπές σε συντάξεις και δώρα, το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο, καταργήθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, μειώθηκε η αποζημίωση απόλυσης και ο χρόνος προειδοποίησης για τις απολύσεις, είχαμε τον περιώνυμο ΕΝΦΙ, ο οποίος έγινε τότε, ξεκίνησε η εφαρμογή του, η οποία αν θυμάστε καλά ήταν για λίγους μήνες και τον έχουμε μέχρι και σήμερα. Ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ, απολύσεις, κινητικότητα, απελευθέρωση αγορών είχαμε και πολλά άλλα σε σχέση με την εργαλειοθήκη, αν θυμάστε τότε τη λεγόμενη του ΟΣΑ, όπου ψηφίστηκε, θεσπίστηκε μάλλον τότε η απελευθέρωση της διάρκειας ζωής στο φρέσκο γάλα, αυτό αφορά τους κτηνοτρόφους, άλλο ένα χτύπημα. Είχαμε αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων και της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Είχαμε τότε, αν θυμάστε καλά, την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, όπως του ελληνικού κλπ, στη Fraport, την παραχώρηση του ΟΠΑΠ κλπ. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έρχεται να μας σώσει τώρα, ήταν υπεύθυνος, έβαλε και αυτός ένα καρφί στο φέρετρο της Ελλάδος, γιατί η υπογραφή των μνημονίων ήταν ο θάνατος της Ελλάδος. Το 2010 ξεκίνησε η ιστορία με τα μνημόνια, είμαστε τώρα 2026, 16 χρόνια μετά, και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα επίπεδα που ήμασταν τώρα. Μας έχουν ξεζουμίσει, μας έχουν πιει το αίμα, και βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τα εθνοκτόνα μνημόνια, έρχονται λοιπόν τώρα να μας σώσουν. Και ο κύριος Σαμαράς, να ρωτήσω, όταν ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, έκανε κάποια πράξη ο πατριώτης κύριος Σαμαράς, εκτός από το κάποια λογάκια που έλεγε από εδώ και από εκεί? Για μένα, δεν ξέρω για εσάς, για τον καθένα που ακούει, για μένα μετράνε οι πράξεις. Από πράξη λοιπόν μηδέν ο κύριος Σαμαράς, από λόγια, από πράξεις μηδέν, όταν ήταν να αντιδράσει. Όταν ήταν να ψηφίσει τα μνημόνια, μια χαρά τα ψήφισε. Λοιπόν, να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Γιώργο Παλετσάκη για να αναλύσουμε τα των οικονομικών εξαγγελιών του κύριου Μητσοτάκη που έκανε πριν από λίγες μέρες στη ΔΕΘ.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέψαμε εδώ, Flash 99 και 4, και η πρωινή παρέμβαση είναι μαζί σας. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, ηχοληψία Χρήστος Νάκος, και καλωσορίζουμε τον αγαπητό κύριο Γιώργο Παλετσάκη, οικονομικό συντάκτη και επικεφαλής θεματικής ομάδας οικονομικών της Νίκης. Κύριε Παλετσάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Όπως έλεγα εδώ και στους ακροατές στο πρώτο μέρος, θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες εδώ από την ΔΕΘ. Τα μέτρα τα οποία τα συμπολιτευόμενα μέσα τα έχουν παρουσιάσει ως, δεν ξέρω και εγώ τι, ως η σωτηρία του Έλληνα πολίτη. Αλλά πάμε εμείς να δούμε την πραγματικότητα, γιατί γνωρίζω αγαπητέ Γιώργο ότι είσαι πολύ ψήρας, θα έλεγα, ενός εισαγωγικών. Ψάχνεις λοιπόν και την τελευταία λεπτομέρεια και είσαι αγαπάς την αλήθεια, και αυτή θα μας παρουσιάσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά και να αναλύσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία όσα τέλος πάντων προλάβουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις φοροελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιους αφορά κλπ.
1: Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο, ας το πούμε έτσι, δημοφιλές μέτρο σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτό της περικοπής των τεκμηρίων για τους ΦΟΑΠΟΤΟ απασχολούμενους. Αυτό το μέτρο αφορά συνολικά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου 155.000 ατομικές επιχειρήσεις επί συνόλου 755.000. Τι έκανε η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση? Διαπίστωσε, όπως λένε, ότι υπήρχαν αδικίες στο σύστημα των τεκμηρίων, λες και δεν το γνωρίζαμε. Εμείς το είχαμε επισημάνει αυτό εδώ και 3 χρόνια, από την αρχή της εφαρμογής του μέτρου, από το 2023. Τι είχαν κάνει από τότε? Υπολογίζανε ως στοιχείο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, πέραν του κατώτατου μισθού, ο οποίος ήταν ίδιος για όλες τις περιπτώσεις, ήταν η κοινή αφετηρία δηλαδή για όλες τις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, προσθέτανε το 10% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας στον κατώτατο μισθό, και προσαυξάναν ουσιαστικά το τεκμαρτό εισόδημα. Οπότε όποιες επιχειρήσεις πλήρωναν μισθούς κανονικά στους εργαζομένους τους, υποχρεώνονταν να εμφανίζουν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα και να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Αυτή η πρακτική είχε ως συνέπεια πάρα πολλές κάποιες επιχειρήσεις, τέλος πάντων κυρίως του κλάδου της εστίασης και του λιανεμπορίου, που απασχολούν προσωπικό, να πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά φόρων. Αυτό έγινε επί 3 συνεχόμενα έτη, δηλαδή από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, από το 2024, έγινε το 2025 και έγινε και το 2026. Πέρασαν 3 χρόνια λοιπόν, οι επιχειρήσεις πλήρωσαν αυτές τις συγκεκριμένες τεράστιους φόρους μόνο και μόνο επειδή πλήρωναν καλούς μισθούς στους εργαζομένους τους, και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης τώρα, 4ο χρόνο εφαρμογής, να μας πει ότι διαπίστωσε ότι όντως υπήρχε αδικία, μας το επισημάναν, λέει, οι φορείς, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, και προχωρήσαμε στην κατάργηση του τεκμηρίου της μισθοδοσίας. Δηλαδή δεν θα προστίθεται πλέον στον κατώτατο μισθό το 10% της ετήσιας μισθοδοσίας του προσωπικού.
0: Το θυμήθηκαν λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, λίγους μήνες, αφού το εφάρμοσαν 3 χρόνια, δεν το γνώριζαν, και λίγους μήνες, ναι.
1: Μπράβο. Τους ανθρώπους τους χαράτσωσαν, όπως θα μπορούσε να πει κανείς λαϊκιστή.
0: Έτσι.
1: Τώρα έρχονται να μας πούν ότι στον 4ο χρόνο εφαρμογής, ότι εντάξει, το μαζεύουμε αυτό, το καταργούμε. Όμως να πούμε εδώ καταρχήν ότι αυτό το μέτρο αφορά, όπως είπαμε προηγουμένως, 155.000 επί συνόλου 755.000 ατομικών επιχειρήσεων που υπάγονται γενικότερα στο τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος. Αφορά δηλαδή μόνο όσες επιχειρήσεις καταβάλουν μισθούς στους εργαζομένους. Έχουν εργαζόμενους, απασχολούν προσωπικό και τους καταβάλουν μισθούς. Οι υπόλοιπες 600.000 επιχειρήσεις, που είναι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, δεν έχουν εργαζόμενους, και μιλάμε κυρίως και για οικογενειακές επιχειρήσεις, υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε όλοι, ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες βοηθούν και η οικογένεια
0: σωστά,
1: του επαγγελματία. Χωρίς να καταβάλουν μισθή, βεβαίως. Είναι η βοήθεια που δίνει η οικογένεια. Σωστά. Στην λειτουργία του μαγαζιού. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα όφελος, καμία μείωση, γιατί απλά δεν περιλαμβάνονται στις εκαγγελίες αυτές οι επιχειρήσεις. Εδώ να πούμε επίσης ότι όπως ήδη είναι γνωστό, κάθε χρόνο η ελάχιστη βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος αυξάνεται, γιατί συνδέεται με τον ετήσιο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος όπως ξέρουμε αυξάνεται κάθε χρόνο. Οπότε κάθε χρόνο όλο ένα και μεγαλύτερο ποσό, ελάχιστο ποσό εισοδήματος καλούνται να δηλώσουν όσοι υπάγονται στα τεκμήρια. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις και το 2027 για τα εισοδήματα του 2026 θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα από αυτό που εμφάνισαν στις φετινές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025. Οπότε πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές που, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν εντάσσονται σε αυτούς που ωφελούνται από την εξαγγελία της ΔΕΘ, όχι μόνο δεν θα δουν ελάφρυνση, αλλά θα δουν και αύξηση στη φορολογική τους επιβάρυνση, ακριβώς επειδή το τεκμαρτό τους εισόδημα θα είναι αυξημένο. Και άρα ο αναλογούμενος φόρος θα είναι μεγαλύτερος. Και αυτό θα συμβεί και παρά το γεγονός ότι του χρόνου το 2027 θα ισχύσουν και κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, κάποιες μειώσεις που εξαγγέλθηκαν στην περσινή ΔΕΘ, αλλά εφαρμόζονται φέτος, θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι από την περσινή ΔΕΘ ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει κάποια μέτρα και θα λειτουργήσουν το 2027. Που παρόλα αυτά όμως και πάλι οι επιχειρήσεις αυτές που σας περιέγραψα προηγουμένως, που δεν έχουν προσωπικό και που πάνε μόνο με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, θα πληρώσουν αυξημένους φόρους. Έχω φτιάξει και κάποια παραδείγματα για να σας δώσω να καταλάβετε. Να πούμε ότι μια επιχείρηση που είχε συμπληρώσει 6 έτη λειτουργίας το 2025, ατομική, χωρίς εργαζόμενο, υποχρεώθηκε να δηλώσει τεκμαρτό εισόδημα 12.320 ευρώ για το 2025, με τη φετινή φορολογική δήλωση. Για το 2026, με τη φορολογική δήλωση του 2027, θα υποχρεωθεί να εμφανίσει τεκμαρτό εισόδημα 14.168, υψηλότερο δηλαδή περίπου κατά 1.800 ευρώ, και ο φόρος της θα αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 323 ευρώ. Μιλάμε για επιχειρήσεις για μεγάλο αριθμό τέτοιων μικρών επιχειρήσεων, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όχι μόνο ελαφρύνσεις δεν θα υπάρξουν για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά θα υπάρχουν και επιβαρύνσεις, ακριβώς επειδή διατηρείται ο βασικός κορμός του συστήματος των τεκμηρίων, που είναι ο προσδιορισμός του φορολογητήριου εισοδήματος με βάση τον ελάχιστο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα σε ετήσια βάση.
0: Αγαπητέ Γιώργο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει και η προσάυξη, όπως πολύ εύστοχα είχατε σημειώσει σε ένα άρθρο σας, του 10%. Ναι. Είτε έχεις ανοίξει είτε έχεις κλειστά τα βιβλία σου, κοιτάνε πότε ξεκίνησε λοιπόν η δραστηριότητά σου και σου λένε πέρασαν. Ναι, να το πούμε και αυτό.
1: Η προσάυξη με βάση τις τριετίες. Λέω όμως για τα τεκμήρια ότι αν έχεις κλείσει, αν έχεις συμπληρώσει 6 έτη λειτουργίας, πας απλά με τον κατώτατο μισθό. Άμα περάσεις τα 6 έτη, προσαυξάνεται το τεκμαρτό κατά 10%. Αν έχει συμπληρώσει 9 έτη λειτουργίας, το τεκμαρτό προσαυξάνεται κατά 22%. Το ετήσιος κατώτατος μισθός λαμβάνεται υπόψη προσαυξημένος κατά 22%. Και αν έχει συμπληρώσει 12 έτη λειτουργίας, που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός ατομικών επιχειρήσεων, έτσι, το τεκμαρτό εισόδημα προσαυξάνεται περαιτέρω, συνολικά κατά 31%. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μεγαλύτερες
0: ναι, διότι είναι γνωστό, είναι γνωστό της πάση ότι όσο περνάει ο καιρός αυτομάτως αυξάνονται τα έσοδα.
1: Ναι, για υψηλότερα, ναι, ακριβώς, υψηλότερα τεκμαρτά εισοδήματα και μεγαλύτερη επιβάρυνση με φόρο εισοδήματος. Αυτό όσον αφορά τα περίφημα τεκμήρια, τις αλλαγές που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης για τα τεκμήρια. Ουσιαστικά δηλαδή δεν

0: Και εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε ως επιχείρημα για να επιβάλλει τα τεκμήρια. Ο κ. Χατζηδάκης ως Υπουργός Οικονομικών το 2023 είχε πει ότι δεν είναι δυνατόν οι 7 στους 10 επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις να δηλώνουν λιγότερα από τον χαμηλότερα αμοιβόμενο εργαζόμενό τους. Αυτή ήταν η λογική, το επιχείρημα. Δεν μπορεί δηλαδή να εμφανίζεται με... Πώς επιβιώνει, λέει, δηλώνοντας κέρδη λιγότερα από τον κατώτατο μισθό του ενός εργαζομένου. Είναι δυνατόν ο εργαζόμενος να παίρνει περισσότερα από τον επιχειρηματία, άρα δηλώνουν ψευδώς χαμηλά εισοδήματα, φοροδιαφεύγουν. Έτσι ήταν, αυτό ήταν το επιχείρημα. Πάμε λοιπόν να δούμε, να δούμε τι γινόταν και τι γίνεται στα νομικά πρόσωπα, στις εταιρείες. Εκεί λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων έδειχναν από το 2023, από το έτος που ξεκίνησε η εφαρμογή των τεκμηρίων, έδειχναν πολύ χειρότερη κατάσταση. Έδειχναν ότι 3 στις 4 εταιρείες δηλώνουν μέχρι 10.000 ευρώ. Δηλαδή, εταιρείες, μιλάμε για εταιρείες τώρα, έτσι. Εταιρείες εμφανίζονται στην Ελλάδα, οι 3 στις 4, να δηλώνουν λιγότερα από τον πιο χαμηλά αμοιβόμενο εργαζόμενό τους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδα και σύμφωνα με τη λογική του Χατζηδάκη και του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σε αυτές τις εταιρείες όμως η κυβέρνηση δεν έβαλε τεκμήρια. Στοχοποίησε επιλεκτικά μόνο τις ατομικές επιχειρήσεις. Και το ερώτημα είναι γιατί το έκανε, ειδικά και μόνο αποκλειστικά για τις ατομικές επιχειρήσεις. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, για να σας αποκαλύψω και τι κρύβεται πίσω από τα τεκμήρια, ποια είναι. Η απάντηση βρίσκεται σε μια σελίδα της έκθεσης Πισαρίδη, της περίφημης έκθεσης Πισαρίδη, που είχε δημοσιοποιηθεί από το 2020 και την οποία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ακολουθεί πιστά και εφαρμόζει όλες τις προτάσεις που είχε κάνει τότε η Επιτροπή εκείνη των τεχνοκρατών. Τι έλεγε λοιπόν σε ένα σημείο αυτή η έκθεση? Ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης. Και αυτό λέει, ισχυριζόταν η Επιτροπή Πισαρίδη, ότι είναι σε βάρος της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ποιος είναι λοιπόν ο πραγματικός σκοπός για τον οποίο επιβλήθηκαν τα τεκμήρια το 2023 με τις τόσες αδικίες που παραδέχτηκε και ο κ. Πιερακάκης στην προχθεσινή του συνέντευξη? Να μειωθεί ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων και να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών. Να γίνει δηλαδή συρρήκνωση της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός.
1: Έτσι,
0: ήταν πρόφαση. Σωστά. Πρόφαση το γεγονός ότι δήθεν 7 στους 10 φοροδιαφεύγουν. Γιατί το 7 στους 10 ήταν στις ατομικές επιχειρήσεις. Στις εταιρείες ήταν 75%, 3 στις 4, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Εκεί πέρα όμως δεν είχαμε την ίδια ευαισθησία.
0: Δεν είχαμε τεκμήρια.
1: Έτσι.
0: Να πω επίσης εν συντομία ότι τα τεκμήρια δεν είναι πρώτο ένα μέτρο που εμφανίζεται ξαφνικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπάρχει το παρελθόν του 1994 από η κυβέρνηση του Πασόκ τότε, μόλις ανέλαβε την εξουσία υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Διαπίστωσε πάλι ότι υπάρχει και τότε, φανταστείτε, από τότε, ότι υπάρχει πρόβλημα με τους αυτοαπασχολούμενους, ότι δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, και τότε επέβαλε πάλι τεκμήρια. Ο κόσμος ο πολίτης το έχει ξεχάσει, αλλά τεκμήρια υπήρχαν από το 1994 και καταργήθηκαν το 1999. Γιατί καταργήθηκαν το 1999, έλεγε τότε η κυβέρνηση Σιμίτη, ότι επειδή πλησιάζαν και εκλογές, ότι εντάξει, τώρα μπορούμε να βρίσκουμε τι δηλώνουν πραγματικά, οπότε τα καταργούμε. Φανταστείτε, 27 χρόνια πριν από σήμερα είχε πει τότε η κυβέρνηση Σιμίτη ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τεκμήρια και τα καταργούμε. Και τώρα επανερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια, έτσι, πέρασαν τόσα χρόνια, και ενώ υποτίθεται ότι έχουμε ψηφιακά μέσα για να εντοπίζουμε τα πραγματικά δηλωτέα εισοδήματα κλπ., έρχεται ο κ. Χατζηδάκη και μας λέει ότι χρειαζόμαστε τεκμήρια. Για να καταλάβετε το ψέμα και την υποκρισία που κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία.
1: Και συγγνώμη κύριε Παλετσάκη, αγαπητέ Γιώργο, να κάνω ένα σχόλιο. Τόσες πλήστες ακμάζουσες οικονομίες στον κόσμο δεν έχουν τεκμήρια. Εκεί πώς τα καταφέρουν? Εάν δεν γνωρίζεις εσύ σαν κράτος, είσαι άχρηστος, πήγαινε να αντιγράψει εκείνο το σύστημα να δεις πώς τα καταφέρνουν.
0: Δηλαδή... Υπάρχουν τρόποι πολλοί και δεν χρειάζεται να... Και μάλιστα τώρα πια που υποτίθεται έχει προχωρήσει η φορολογική διοίκηση στον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων. Υπάρχουν διασταυρώσεις ηλεκτρονικές, αυτόματοι έλεγχοι, 1.002 τρόποι να εντοπιστούν τα εισοδήματα. Κι όμως επιβάλλαν αυτό το μέτρο, το άδικο, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος Πιερακάκης προχθές στη συνέντευξη, που υπερφορολογούσε κάποιες επιχειρήσεις που

0: πληρώναν μισθούς και λοιπά. Τώρα το κατάλαβαν, το, είπα, το είδαμε τώρα, τέσσερα χρόνια μετά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε όμως και σε άλλα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε το Υπουργείο Οικονομικών προχθές. Να πάμε στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εκεί λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση. Εκεί λέει το εξής, ότι για τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος και θα φορολογηθούν το 2027, αυξάνουν σημαντικά τα αφορολόγητα όρια. Να πούμε εδώ ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες φορολογούνται όπως οι μισθωτοί, δηλαδή έχουν αφορολόγητο όριο εισοδήματος στις κλίμακες με τις οποίες φορολογούνται. Το αφορολόγητο όριο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα είναι αυτή τη στιγμή 8.633 ευρώ. Και με αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με την αλλαγή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση να είναι αφορολόγητα τα πρώτα δύο κλιμάκια του εισοδήματος μέχρι τα 20.000 και με δεδομένο ότι υπάρχει και μια έκπτωση φόρου που το αφορολόγητο το ανεβάζει πολύ ψηλότερα, το αφορολόγητο για κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη που δεν έχει εξαρτώμενα τέκτα φτάνει πλέον τα 22.000. 22.204 ευρώ για την ακρίβεια. Από το 8.633 ανεβαίνει στα 22.204 το αφορολόγητο. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα στατιστικά των δηλώσεων που έχει ανακοινώσει η ΑΔΕ, οι αγρότες δεν δηλώνουν υψηλά εισοδήματα. Οι περισσότεροι δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ. Το 92% συγκεκριμένα δηλώνει μέχρι 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Όταν λέμε ετήσιο εισόδημα για επιχειρηματίες και αγρότες, δεν εννοούμε όπως το μισθό, ας πούμε, και του
1: εργαζόμενου.
0: Μιλάμε για καθαρό κέρδος, δηλαδή για το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των διαφόρων δαπανών που έχει η κάθε επιχείρηση και αγροτική επιχείρηση από τα έσοδα που εισπράττει από την πώληση των προϊόντων της. Δεν μιλάμε λοιπόν για ό,τι βγάζει, ας πούμε, έτσι ακαθάριστα, αλλά για καθαρό κέρδος. Δηλαδή μιλάμε για καθαρό κέρδος μέχρι 10.000 ευρώ. Λοιπόν, επειδή οι αγρότες λοιπόν οι περισσότεροι δηλώνουν μέχρι 10.000 ευρώ, από αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ωφελούνται μόλις το 8% των αγροτών που δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ. Αυτοί είναι οι ωφελούμενοι, διότι αυτοί οι οποίοι, οι περισσότεροι, επειδή δηλώνουν μέχρι 10.000 ευρώ, ήδη είναι αφορολόγητοι και δεν έχουν ουσιαστικό όφελος. Και όπως παραδέχτηκε και ο κύριος Πιερακάκης προχθές στη συνέντευξη με την οποία εξειδίκευσε τα μέτρα, αυτό το μέτρο, αυτή η αλλαγή ευνοεί όσους έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις, εκμεταλλεύονται πολύ μεγάλες εκτάσεις και έχουν υψηλά εισοδήματα, 30.000, 40.000, αλλά πόσοι είναι αυτοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και με όλα αυτά που έχουν γίνει τόσο καιρό, την 7ετία Μητσοτάκη, σε βάρος του αγροτικού κόσμου με τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι ίδιοι κυβερνώντες και με τις πολιτικές τους, που έχουν καταστρέψει την κυριολεξία τον πρωτογενή τομέα και έχουν οδηγήσει στη συρρήκνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στη μείωση των εισοδημάτων τους. Οπότε ελάχιστοι είναι οι ωφελούμενοι.
1: Και να σημειώσω εδώ, αγαπητέ Γιώργο, και δεν ξέρω να σε προλαβαίνω, ότι αυτό το μέτρο, διάβαζα, θα κοστίσει για την πρώτη χρονιά εφαρμογής 87 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη χρονιά 56 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ψίχουλα σε σχέση με αυτά που έχουν φάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε σχέση με αυτά τα οποία διατίθενται. Και να θυμηθούμε και πέρυσι τον Πρωθυπουργό που υποσχόταν 160 εκατομμύρια κλπ. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Και η ίδια κυβέρνηση με τα επίσημα στοιχεία που δίνει λέει ότι ωφελούνται από αυτό το μέτρο 47.000, ισχυρίζεται, 47.000 επί συνόλου 250.000. Δηλαδή ούτε το 1/5, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.
1: Έτσι.
0: Πάμε τώρα στους τρίτεκνους. Εκεί λοιπόν έχουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε με τους αγρότες. Τα δύο πρώτα κλιμάκια του εισοδήματος, μέχρι τα 20.000 ευρώ, θα είναι πλέον αφορολόγητα στην κλίμακα φορολογικές εισοδήματος των τριτέκνων. Αυτό μεταφράζεται σε αφορολόγητο 25.364 ευρώ για τους μισθωτούς τρίτεκνους και σε αφορολόγητο για πρώτη φορά 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από αυτό το μέτρο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα ωφεληθούν 53.000 μισθωτοί τρίτεκνοι και 34.000 μη μισθωτοί. Τι γίνεται όμως? Αυτό το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2027, που θα φορολογηθούν το 2028. Άρα, αυτοί οι οποίοι θα δουν ωφελός από αυτό το μέτρο θα είναι μόνο οι μισθωτοί μέσω της μείωσης της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή θα υπολογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος επί του μισθού με βάση τη νέα ευνοϊκότερη κλίμακα που είπαμε ότι θα έχει αφορολόγητο 25.364 ευρώ και θα δουν κάποιες αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μισθών τους οι τρίτεκνοι μισθωτοί από 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι άλλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι τρίτεκνοι, για τους οποίους θα ισχύσει αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, θα δουν τα ωφέλη το 2028, σε δύο χρόνια δηλαδή από σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Για τους μισθωτούς θα πούμε εδώ ότι το συνολικό δημοσιονομικό, το συνολικό όφελος που θα έχουν το 2027 θα είναι 55 εκατομμύρια. Βλέπουμε εδώ ότι είναι πολύ μικρό το όφελος σε ποσό, και αυτό γιατί ήδη πολλοί τρίτεκνοι μισθωτοί είναι αφορολόγητοι, δηλαδή πιάνει πολλούς μισθωτούς τρίτεκνους το μέτρο, επειδή ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε το αφορολόγητο για τους τρίτεκνους μισθωτούς είναι 14.364, δηλαδή καταλαμβάνει μεγάλο αριθμό τρίτεκνων, τη συντριπτική πλειονότητα. Οπότε ωφελούμενοι θα είναι μόνο όσοι έχουν τρίτεκνοι μισθωτοί, έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από αυτό το όριο των 14.364 ευρώ, που είναι το σημερινό αφορολόγητο όριο για τους τρίτεκνους μισθωτούς. Δηλαδή μιλάμε για μεσαία και ψηλά εισοδήματα ουσιαστικά. Τώρα να δούμε το περίφημο πεντακοσάρικο.
1: Πριν πάμε στο πεντακοσάρικο, αγαπητέ Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε τόσα χρόνια να αναπροσαρμοστούν οι φορολογικές κλίμακες, εφόσον υπάρχει ο πληθωρισμός και το χρήμα χάνει την αξία του?
0: Εννοείται,
1: να γίνει λεγόμενη τιμ αριθμοποίηση, αν τα λέω σωστά.
0: Ακριβώς. Εδώ είχαμε την περίοδο Μητσοτάκη, είχαμε τεράστιες αυξήσεις στον πληθωρισμό. Σωρευτικά ο τιμάριθμος αυξήθηκε από το 2020 μέχρι το 2025 20% συνολικά, και όμως οι κλίμακες παρέμειναν σταθερές, τα όρια των φορολογικών κλιμακίων παρέμειναν μετάβλητα. Αμετάβλητες παρέμειναν οι κλίμακες και από το 2020 έως το 2025, ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια αμετάβλητων φορολογικών κλιμακίων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί μισθωτοί, κυρίως φορολογούμενοι, να πληρώνουν κάθε χρόνο υψηλότερους φόρους λόγω μετάβασης του εισοδήματός τους
1: έτσι
0: σε υψηλότερα κλιμάκια.
1: Ουσιαστικά δηλαδή να πληρώνουμε παραπάνω λεφτά. Αυτό
0: ναι,
1: είναι το
0: κάθε χρόνο
1: θέμα.
0: Γίνεται αυτό, και ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι ελαφρύνθηκαν τα φυσικά πρόσωπα με μειώσεις συντελεστών ανάλογα με τα τέκνα, ακόμα και τώρα η κλίμακα δεν έχει τιμαριθμοποιηθεί. Οπότε ό,τι κερδίζουν κάποιοι μισθωτοί, κάποιοι εργαζόμενοι από τις μειώσεις που έγιναν και εφαρμόζονται τώρα, το χάνουν από τη μετάβαση των εισοδημάτων σε υψηλότερο κλιμάκι λόγω της αύξησης που παίρνει, όπου εκεί η φορολογία αυξάνεται εκθετικά.
1: Έτσι.
0: Να το πούμε και αυτό βεβαίως. Πάμε τώρα στο πεντακοσάρικο.
1: Λοιπόν, και θα σε ξαναδιακόψω, αγαπητέ Γιώργο, θα ασχοληθούμε μόνο με το πεντακοσάρικο, επειδή γνωρίζω ότι έχεις να μας πεις και άλλα. Εάν θέλεις, εσύ θα μου υποσχεθείς, αν θέλεις και αύριο να συνεχίσουμε μεθαύριο. Γιατί φαίνεται ότι ο χρόνος δεν φτάνει.
0: Καταλαβαίνω, ναι, βεβαίως. Εντάξει, βεβαίως. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα άλλη φορά. Να πούμε λοιπόν
1: ωραία
0: το πεντακοσάρικο. Τι είναι το πεντακοσάρικο? Είναι, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Το 2011, όταν άρχισε η κατάργηση των δώρων, των επιδομάτων εορτών και αδεία στο δημόσιο και στο δημόσιο, στους δημοσίους υπαλλήλους. Το πρώτο βήμα που έγινε τότε, τι ήταν? Δεν έπαψε να ισοδυναμεί με έναν ολόκληρο μισθό το δώρο Χριστουγέννων. Στο πρώτο μνημόνιο έγινε αυτό και περιορίστηκε σε 500 ευρώ το πρώτο βήμα πριν την τελική κατάργηση. Και το δώρο του Πάσχα έγινε 250 ευρώ και το επίδομα αδείας του καλοκαιριού έγινε και αυτό 250 ευρώ. Συνόλο δηλαδή 1.000 ευρώ ο 13ος και ο 14ος μισθός έγινε τότε. Η κυβέρνηση λοιπόν τι μας λέει τώρα? Ότι επιστρέφουμε στο 2011, όταν είχε κουτσουρευτεί ήδη το δώρο των δημοσίων υπαλλήλων και είχε πάει 500 ευρώ. Επιστρέφουμε λέει εκεί, 15 χρόνια πίσω πάμε, άρα δείχνουμε πρόοδο και αντιμνημονιοποίηση, τέλος πάντων, να πούμε πιο λαϊκά. Αλλά τι γίνεται τώρα? Ένα πεντακοσάρικο λοιπόν θα παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι γενικότερα, ακόμα και τα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή στρατιωτικοί, δικαστικοί, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, γιατροί του ΕΣΥ, θα παίρνουν όλοι αυτοί που υπηρετούν στο δημόσιο ένα 500 ευρώ ως δώρο Χριστουγέννων. Έναν κουτσουρεμένο, ας πούμε, 13ο μισθό, που δεν είναι καν ούτε το μισό του κανονικού μισθού.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό τι είναι, είναι μεικτά 500. Δηλαδή στα χέρια δεν θα παίρνουν 500 ευρώ.
1: Αλλά
0: θα
1: αυτό το κρύβουμε. Έτσι.
0: Ποσά από 250 έως 350 ευρώ, γιατί στο ποσό αυτό θα επιβάλλονται ασφαλιστικές φορές και φόροι εισοδήματος. Θα γίνεται παρακράτηση και φόρου εισοδήματος. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό το κάνουμε, λέει, συντάξιμο, γι' αυτό, λέει, θα υπάρχουν κρατήσεις κλπ. Λες και θα ωφεληθούν να γίνει συντάξιμο ένα ποσό 500 ευρώ, θα ωφεληθούν στην τελική σύνταξη που θα πάρουν, αν ένα ποσό 500 ευρώ που δίνεται μία φορά το χρόνο γίνει συντάξιμο. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν θα είναι, στην πραγματικότητα δεν είναι 500, για τους περισσότερους είναι 250 έως 350, όπως προκύπτει από παραδείγματα που η ίδια κυβέρνηση έχει ανακοινώσει.
1: Έτσι.
0: Και το σημαντικότερο, δεν θα το πάρουν φέτος αυτό το ποσό οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα το πάρουν τον Νοέμβριο, παρακαλώ, του 2027, σε 14 μήνες.
1: Και το ανακοινώσαμε σήμερα. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά το ανακοινώσαμε σήμερα. Καταλάβατε.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, παίρνω την υπόσχεσή σου. Δεν ξέρω κάποια μέρα, αύριο μεθαύριο, πότε θα μπορέσεις, για να συνεχίσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είπαμε, εδώ θα αποκαλύψουμε όλες τις αλήθειες και το τι ισχύει πραγματικά. Και θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Και με τον Γιώργο Παλετσάκη, οικονομικό συντάκτη και επικεφαλής θεματικής ομάδας οικονομικών της Νίκης, κλείσαμε, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Πρωινή παρέμβαση εδώ, στον Flash 99 και 4. Είπαμε θα συνεχίσουμε, γιατί έχει πολλά ακόμα να μοιραστεί μαζί μας ο αγαπητός Γιώργος Παλετσάκης. Από μένα, το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε καλή μέρα και ό,τι καλύτερο.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ημέρα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου και είστε εδώ στον Flash, στους 99.4 επί της ουσίας, με τον Γιάννη Χαβιανίδη που είναι απέναντί μου, με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο εμένα και τον Χρήστο Νάκο που δεν τον ακούτε μεν άμεσα, τον ακούτε έμεσα με τις μουσικές επιλογές και την ηχοληψία. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας στο info@flash994.gr, μέσα από το επίσημο κανάλι του σταθμού στο Viber Flash99.4. Επίσης, στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 540 801, για ό,τι θέλετε να επισημάνετε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να καταγγείλετε. Μπορεί να δείτε, να μας μεταφέρετε ένα ατύχημα που έχει γίνει, εμποδίζει την κυκλοφορία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια που λέμε για κυκλοφορία, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους. Αν είστε ήδη στον περιφερειακό, καλή δύναμη.
0: Ο Θεός μαζί μας, αυτό είναι το μότο σήμερα.
1: Ο περιφερειακός στο μεγαλύτερο του κομμάτι είναι είτε κόκκινος είτε πορτοκαλί, ειδικά στο ρεύμα προς δυτικά από το Γένεσης και μετά από το Πανόραμα προς δυτικά είναι κατά κόκκινο μέχρι και μετά την Τριανδρία, μετά έχει πάλι μεγάλες δυσκολίες. Με δυσκολία κίνηση και στο ρεύμα προς ανατολικά, κυρίως από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα, εκείνο μικρό κομμάτι, ναι, αλλά είναι δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή.
0: Κατά περίεργο τρόπο σήμερα δεν έχει κίνηση μπροστά στα νοσοκομεία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
1: Ναι,
0: μια παραδοξότητα τέλος πάντων του συστήματος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, εκτός μήπως έχετε κλείσει τα κινητά σας ώστε κινείστε εκεί και ξέρεις, υπάρχει τέτοια μια δυσλειτουργία, δυσαρμονία της Google. Λοιπόν, πάντως δεν, ναι, έχει κίνηση σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα εκεί που γίνεται η ένωση των δύο δρόμων
1: και μικραίνουν λίγο στρέμουν,
0: πάντα γίνεται χαμούλης.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δυσκολίες βλέπω στην Τσιμισκή, όλος παραδόξος, σχεδόν όλη η Τσιμισκή είναι στο κόκκινο. Απέναντίας η Εγνατία κινείται καλά, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή πιο ανατολικά, με εξαίρεση κάποια μικρά τμήματα. Η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά, το κλασικό πρόβλημα στο ύψος των αμπελοκήπων της Ξηροκρίνης, εκεί που στενεύει ο δρόμος, κόκκινο το ρεύμα που είναι προς Βαρδάρη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το υπόλοιπο κομμάτι και η κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Η ανάρτηση στο Viber έχει βγει, έχει ανέβει από το Γιάννης εδώ, την έχει ανεβάσει. Καλεσμένοι μας σήμερα, καθώς η επικαιρότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, είναι ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, είναι ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος και είναι και η κυρία Νάνση Παπαδάτου για διαφορετικά θέματα. Ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο ναύαρχος στην αποστρατεία, για θέματα που έχουν να κάνουν αυτές τις ημέρες. Πολλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική της χώρας, με τις διεθνείς σχέσεις και με όλα αυτά που συμβαίνουν, συμμαχίες, αψιμαχίες από πλευράς Τουρκίας, έστω λεκτικές από τον κύριο Ερντογάν και τα μέσα της γειτονικής χώρας, τα οποία έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, με επιθέσεις προσωπικές και στον Έλληνα Πρωθυπουργό και γενικά πολύ έντονη φρασιολογία που χρησιμοποιούν. Ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας είναι και σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Και η κυρία Νάνση Παπαδάτου για την Πίζα, για αυτό το μεγάλο διαγωνισμό να μιλήσουμε, ο οποίος είναι παγκόσμιος.
1: Που δείχνει ότι το μορφωτικό επίπεδο, και δεν είναι μόνο το μορφωτικό επίπεδο, γενικότερα η αντίληψη, νομίζω, των παιδιών, των μαθητών φθήνει, και αυτό, ναι, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, όχι
0: τυπώνεται
1: μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο είμαστε κάτω από τον μέσο όρο και τον ευρωπαϊκό, οπότε γενικότερα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό η δική μας κοινωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά και η μαθητική επίσης κοινότητα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είμαστε σε εβδομάδα που η Διεθνής Έκθεση είναι σε εξέλιξη. Έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις στην πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη αυτήν την εβδομάδα άλλωστε είναι το επίκεντρο σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο εξαγγελιών, οικονομικών κυρίως. Τα τελευταία χρόνια οικονομικό μπαλκόνι είναι η έκθεση και γενικότερα η πολιτική σχετίζεται με την οικονομία.
1: Έτσι ακριβώς. Χθες είχαμε εδώ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την ευρύτερη περιοχή, και από την Α Θεσσαλονίκη και από την Β Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι στην πόλη ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το απόγευμα θα έχει ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
0: Όχι, σήμερα θα είναι συνέντευξη, νομίζω θα κάνει, γιατί κάπου είδα ότι σήμερα είναι συνέντευξη τύπου. Αν είμαι σωστός εγώ, γιατί διάβαζα και γκρίνιες ότι θα κάνει 3 ώρες και κάτι τέτοια. Ξέρεις, γιατί είχε κάνει κάτι ρεκόρ ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε κάνει μια χρονιά, νομίζω είχε σπάσει όλα τα κοντέρ όλων των πρωθυπουργών. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, το ρεκόρ είναι Αλέξης Τσίπρας, να ξέρεις, στη διάρκεια.
1: Δεν ήθελα να είναι έτσι, να μην αφήσει κανέναν.
0: Σωστά, έτσι είναι, γιατί θυμάμαι κιόλας και είχε και πάρα πολλά περιφερειακά μέσα. Να το φέρω σε συνάρτηση και με την γκρίνια που υπήρξε εδώ στην τελευταία συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, τώρα την Κυριακή που μας πέρασε, καθώς πολλά μέσα δεν μπόρεσαν να θέσουν ερώτηση και μάλιστα και αρκετά περιφερειακά μέσα. Και βάζω μέσα και τα μέσα της Θεσσαλονίκης. Και υπήρξε η κινητικότητα από το κυβερνητικό επιτελείο στο επικοινωνιακό που είπε ότι θα υπάρξει και μια άλλη συνέντευξη τύπου για περιφερειακά μέσα τώρα. Τι να σας πω. Αυτά λέγονται, τώρα δεν ξέρω αν θα τηρηθούν κιόλας. Είναι και μια περίεργη χρονιά, οπότε μπορεί να τηρηθούν, να υπάρξει και νέα. Αλλά ήμασταν στον Αλέξη Τσίπρα με τα ρεκόρ του. Πρέπει να έχει την μεγαλύτερη συνέντευξη τύπου σε διάρκεια, όσο ήταν πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, το έχει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Δεν ξέρω αν το rebranding του επιτρέπει να μιλάει τόσο πολύ.
0: Α, όπως ήταν πριν, όπως τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ή αν το έχουν βάλει κόφτη του Αλέξη.
0: Μπορεί. Εντάξει, τώρα. Έχει και αυτό στο δικό του επιτελείο, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επικοινωνιακό. Είδες χθες, Γιάννη, το σχόλιο στην Τούνη. Το ότι, πώς το είπε κιόλας, δεν το είχα σκοπό, λέει, αλλά τώρα που το λες, κάπως έτσι είναι το σχόλιο.
1: Είχαμε έτσι μια ωραία παρέμβαση στα social. Ναι. Η κυρία Τούνη, η οποία άνοιξε ένα κατάστημα στο
0: φούρνο,
1: Παρίσι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ένα φούρνο.
0: Αυτό ζαχαροπλαστείο, τέλος πάντων.
1: Και τα λοιπά.
0: Ναι, ωραία.
1: Και γράφει η κυρία Τούνη, κάνει μια ανάρτηση, ξέρω εγώ, διαβάζει ότι θα είναι στο Παρίσι ο Κυριάκος
0: Σήμερα,
1: Μητσοτάκη.
0: Σήμερα, ναι, θα είναι στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκη, το πρόγραμμά του.
1: Και σχολιάζει χιουμοριστικά η κυρία Τούνη ότι σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, έτσι υπονοώντας αυτό που
0: ντροπή,
1: και γίνεται. Και φυσικά το επικοινωνιακό επιτελείο του Πρωθυπουργού δεν το άφησε να πέσει κάτω.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει repost στο story ότι δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, και γελάει.
0: Έτσι.
1: Και έχει γίνει viral. Οπότε νομίζω ότι για μένα αυτά είναι ό,τι πρέπει, επικοινωνιακά είναι
0: γιατί
1: πολύ δυνατά.
0: Γιατί αγκαλιάζει άλλα κοινά που βλέπουν τις αναρτήσεις της Τούνη και είναι πολλές χιλιάδες των ανθρώπων, των Ελλήνων που βλέπουν τέτοιες αναρτήσεις από influencer, μοντέλα μου, οτιδήποτε άλλο τέτοιο, YouTuber, YouTuber.
1: Ακριβώς, ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τα πολιτικά, βγάζει προς τα έξω και μια πτυχή που δεν τη βλέπουμε συνήθως, ότι ένας πρωθυπουργός δεν είναι μόνο έτσι ο ξύλινος με το κουστούμι, με τη γραβάτα, αλλά μπορεί να είναι και ένας από εμάς που θα κάνει και το χαβαλέ του. Και
0: one of us.
1: Ναι, λέμε τώρα. Ό,τι κερδίσεις. Πάντα όλα αυτά είναι μικρά πίξελ.
0: Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές φέτος. Θα μου επιτρέψουν οι ακροατές, εννοώ τη σεζόν, έτσι. Δεν εννοώ το 26 τις εκλογές, εννοώ μέχρι την άνοιξη. Φέτος. Είναι, πάω με τη σχολική χρονιά. Όσοι έχουν παιδιά με καταλαβαίνουν το φέτος τι σημαίνει. Αυτό έχω να πω. Πού ξεκινάνε τα σχολεία την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε ακόμα 2 μέρες. Και ένας γνωστός μου είπε, άντε επιτέλους να ξεκινήσω σχολείο να μπούμε σε πρόγραμμα. Είμαστε πια. Τόσο καιρό τα παιδιά εδώ και έχουν κουραστεί και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Όλοι έχουν κουραστεί. Να πας σχολείο. Οπότε καταλαβαίνεις με πόση προσμονή οι γονείς τουλάχιστον περιμένουν τον αγιασμό. Το πρώτο σχολικό.
1: Τι τραβάνε, παιδί μου, ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν Τούνη Μητσοτάκης. Είχαμε αυτή την συνομιλία.
1: Ναι, και βέβαια στα social media είχαμε και άλλο ένα περιστατικό, το οποίο ήταν ακόμα, αυτό ήταν ακόμα πιο πιπεράτο, πιο τσουχτερό.
0: Spicy.
1: Πολύ spicy.
0: Spicy.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είδαμε τον Γιώργο Πατούλη να ανεβάζει ένα βίντεο που να λέει ότι πολλοί λένε
0: τον πρόεδρο
1: ότι κατέβω...
0: του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ναι, και πρώην.
0: Άστα πρώην. Εγώ λέω νυν. Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Έχει πολλές ιδιότητες. Ναι. Σήμερα είναι πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Για πολλά χρόνια είναι, αλλά και είναι και σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάνει ένα βίντεο ο κύριος Πατούλης, έτσι στον καναπέ του σπιτιού, του ιατρείου, και λέει: πολλοί με ρωτάνε αν θα κατέβω για βουλευτής, για το ένα τέλο, το οποίο το αφήνει ανοιχτό και λέει ουσιαστικά όταν είναι να και αν.
0: Θα μας πει.
1: Θα σας πω, θα το μάθω.
0: Μπράβο, να μας πει, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς που πρέπει να μάθουμε.
1: Ναι. Και εκεί που κάνει ο κύριος Πατούλης, έτσι προσπάθει να πάρει λίγο επικοινωνία κτλ.
0: Βλέπει τα σχόλια, φαντάζομαι εκεί, του λένε μπράβο Γιώργο, προχώρα, σε στηρίζουμε, είσαι κορυφή, είσαι φοβερός. Κάποιοι τον βρίζουν από κάτω.
1: Έρχεται ένα σχόλιο το οποίο είναι σαν τσεκουριά στο κεφάλι.
0: Τσεκουριά.
1: Το λέω έτσι, καρατιά.
0: Καρατιά.
1: Μαρίνα Πατούλη. Ναι. Μαρίνα Σταυράκη, συγγνώμη, Σταυράκη. Συγγνώμη, το αποσύρω, το αποσύρω.
0: Εσύ θα τη φας την τσεκουριά.
1: Το αποσύρω, συγγνώμη, κυρία Σταυράκη.
0: Άμα σε ακούσει, σε κάνει φουρφούρι, Γιαννάκη.
1: Μαρίνα Σταυράκη, η πρώην σύζυγος του κύριου Πατούλη. Πηγαίνει, παρεμβαίνει και λέει: πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
0: Τρομερό σχόλιο, άστο.
1: Είναι, δηλαδή το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και λες:
0: τι γίνεται εδώ,
1: αυτό
0: what is
1: είναι,
0: going on.
1: Αυτό είναι, το δίκασε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πρώτο βαθμό και β' και Άριο Πάγο.
0: Και ούτε έφεση δεν μπορεί να κάνει.
1: Έτσι.
0: Τον τελείωσε. Λοιπόν, έτσι είναι, έγινε αυτό το σχόλιο από την κυρία Σταυράκη, η οποία ήταν και στην ομιλία του Μητσοτάκη, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό κάποια στιγμή, να το πω τώρα, ότι ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στην έκθεση γενικότερα έτσι κυκλοφόρησε και με τον συνοδευόμενη από, είναι με κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Απλά θέλω να σου πω ότι βρέθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις των ημερών.
1: Ακριβώς. Εδώ είχε ακουστεί και το όνομά της στις προηγούμενες εκλογές, μήπως ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές. Είχαν ακουστεί διάφορα.
0: Ναι,
1: 35 χρόνια κοινής πορείας είχαν ο κύριος Πατούλης και η κυρία Σταυράκη.
0: Και φαίνεται τόσο νέα η κοπέλα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση 35 χρόνια. Καλά, και ο Πατούλης έκανε καινούργια, πώς το λένε, έκανε διακλάδωση που λέει ένα νέο δρόμο. Έστριψα. Πήγα από εδώ. Έχει μωρό, παιδί κτλ. Λοιπόν, πάντως ήταν πολύ βαρύ και δημιούργησε πολύ μεγάλη συζήτηση στα social media αυτό το σχόλιο. Πολύ σκληρή.
1: Πάντως,
0: κυρία Πατούλη.
1: Μια που μιλάμε για social media, Θόδωρε, αυτό που παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι ο πιο ενεργός άνθρωπος στα social media τις τελευταίες ημέρες είναι ο Γιώργος Κίρτσος.
0: Καλά, και ο Γιωργάρας δεν έχει σταματήσει. Του
1: είναι
0: ασταμάτητος. Ναι.
1: Αναρτήσεις, αναρτήσεις.
0: Α, σου πω και καλύτερο
1: όλοι,
0: όμως. Ναι. Λέει και σχολιάζει ο Κίρτσος όλα αυτά που συμβαίνουν με τον... με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και αυτά που λέει ο Σαμαράς, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, τη σχέση αυτών των δύο τέλος πάντων. Και εκεί μπαίνει σφίνα, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο από τους αγαπημένους σου Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις δύο αγαπημένους πολύ.
1: Όχι, ο Γιάννης Ολοβέρδος. Ο Γιάννης Ολοβέρδος,
0: μεγάλη, εκεί πήγα πρώτα, θα πήγαινα εκεί. Ο οποίος επίσης ήταν στην ομιλία, χαιρετηθήκαμε. Δεν του έδωσα χαιρετίσματα, είναι η αλήθεια Γιάννη, και κατευθείαν το μυαλό μου σε σένα πήγε. Και λέω
1: τώρα,
0: πρέπει να τον καλέσω τον άνθρωπο για να τον έχει ο Γιάννης εδώ να κάνει τη συνέντευξη, να κάνει τις ερωτήσεις με έναν από τους αγαπημένους του. Ο πρώην δημοσιογράφος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος τώρα είναι και υφυπουργός εξωτερικών, ευθύνος για θέματα απόδημου ελληνισμού, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάρα πολλές αναρτήσεις και ο Αντώναρος. Πυροβολά, Καλαβαντώνας εδώ και καιρό το κάνει αυτό, αλλά και ο
1: Κίρτσος.
0: Και ο Κίρτσος, ναι, πολλά. Και ο Κίρτσος, επειδή είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος και έμπειρος αναλυτής, εντάξει, μπορεί να λέμε τώρα για τον Ευάγγελο Αντώναρο, γιατί έχει... ο Αντώναρος βασικά κάνει κάτι το οποίο είναι για μένα ο ίδιος βγαίνει χαμένος, αλλά τέλος πάντων, αφού του αρέσει, όλη την ώρα αναφέρεται σε μυστικές δημοσκοπήσεις. Μας έχει τρελάνει. Ναι, έχει ναι. Τώρα 10 χρόνια εκλογές που γίνονται, ξέρεις, με νίκη Νέας Δημοκρατίας το 19, το 23, ευρωεκλογές, το ένα, το άλλο. Με αυτές τις κρυφές δημοσκοπήσεις, πού τις βρίσκει, πού τις. Οι πρεσβείες, λέει, τον έχουν το Μητσοτάκη τελειωμένο. Έχει γράψει κάτι τέτοια tweet, ατελείωτα. Σου μιλάω, άστο. Έχει αυτό με τις μυστικές δημοσκοπήσεις, το έχει, το δουλεύει.
1: Το βλέπεις, το έπαιξες.
0: Αυτό είναι. Μυστικές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, να ξέρετε παιδιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτά εδώ με τις μυστικές δημοσκοπήσεις είναι ανάξια λόγου. Γιατί τις μυστικές δημοσκοπήσεις ποιος θα μας επιβεβαιώσει ότι είναι έτσι? Είναι φήμες που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Όσο για τις δημοσκοπήσεις, επειδή πολλές φορές γίνεται συζήτηση, τώρα είδα και μια καινούρια εταιρεία. Βγήκε στο, πώς το λένε, βγήκε στην αγορά, στην πιάτσα, στην Αθήνα, στην οποία γενικός διευθυντής είναι ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, ο Νίκος Στέφος. Και γι' αυτό και το είδα, ότι και λόγω και της κινητικότητας που έχουμε εκλογές μέχρι την άνοιξη του 27, νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες θα έχουν την τιμητική τους όλο αυτό το διάστημα, οι αναλύσεις, τα κοινά κτλ. Πάντως, η παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τα όσα είπε, τα όσα έδωσε, να το πω έτσι, αυτά που, οι εξαγγελίες τέλος πάντων.
1: Λίγα πολλά αυτά ήταν
0: όσα. Δεν ικανοποίησαν πολύ τον κόσμο, είναι η αλήθεια. Θεωρώ βέβαια ότι υπάρχει και μια στρατηγική από πίσω, η οποία θα εμφανιστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι να δίνονται λύσεις, δίνονται ωφέλη οικονομικά, όποιας μορφής και αν είναι αυτά, το επόμενο διάστημα στο δρόμο για τις εκλογές. Δηλαδή, ενδεχομένως να δούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κρατήσει χαρτιά, έχει κρατημένα φύλλα στην τσέπη του και θα τα εμφανίσει από το Γενάρη και μετά, ας πούμε. Όταν θα είναι και θα πλησιάζει και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, προκήρυξης των εκλογών. Αυτό θεωρείται, συζητιέται από χθες πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω αν ήταν ήδη από πριν ή το ανακαλύψαν τώρα εκεί οι επιτέλους στο Μαξίμου, βλέποντας τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί δεν νομίζω να περίμενε κανείς το Γιάννη Μπρατάκο, ένα πρόσωπο, παράδειγμα το φέρνω τον Γιάννη τον Μπρατάκο, ένα πρόσωπο τόσο συνδεδεμένο, τόσο στενά συνδεδεμένο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όλα τα προηγούμενα χρόνια, να εκφράσει τέτοια δυσαρέσκεια. Και οπότε αν την εκφράζει αυτή ο Μπρατάκος τη δυσαρέσκεια, σκέψου ότι εκφράζουν άλλοι, είναι το μια συζήτηση. Τέλος πάντων, γενικότερα οι φορείς, τα επαγγελματικά, βιοτεχνικά, γενικότερα τα επιμελητήρια έδειξαν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Περίμεναν πολύ περισσότερα, πολύ λιγότερα ακούσανε. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ας τα πει εχθές και ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, ο
0: πρόεδρος του βιοτεχνικού
1: επιμελητήριου Θεσσαλονίκης.
0: Και το βιοτεχνικό σε αυτό το μουτ και πολλά είναι.
1: Ήταν αυτή η ατάκα, ότι ουσιαστικά καλλιέργησαν μεγαλύτερες προσδοκίες κυβερνητικά στελέχη σε συναντήσεις που υπήρχαν με τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς στο προηγούμενο διάστημα. Αυτές οι προσδοκίες δεν δικαιώθηκαν.
0: Και να σου πω, Γιάννη, κιόλας ότι επειδή την Κυριακή είχαν εγγένεια, είναι τα επιμελητήρια εδώ στην Διεθνή Έκθεση, είναι μαζί του Πειραιά, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα βιοτεχνικά. Κάνανε μαζί εγγένεια, είχαν ένα κοινό χώρο, είναι στο περίπτερο 2 της ΔΕΘ. Και καθώς πήγα μετά, δεν πρόλαβα στα εγγένεια, είχαμε ακόμα, ήταν σε εξέλιξη εκεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, μόλις τελείωσε και βρέθηκα και εγώ στο χώρο, όλοι ήταν δυσαρεστημένοι. Είτε ήταν από του Πειραιά, είτε της Αθήνας, είτε της Θεσσαλονίκης, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, και οι συζητήσεις είχαν να κάνουν με τις 120 δόσεις, είχαν να κάνουν με το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή με το ΙΚΑ που πληρώνουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και επίσης με την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι είναι η ραχοκοκαλιά. Και λέγανε πώς είναι δυνατόν να λέει ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και την ίδια ώρα να μην στηριζόμαστε σχεδόν καθόλου. Αυτά σχετικά με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, τα όσα εξήγηλε λίγες μέρες πριν. Λοιπόν,
1: σήμερα θα ακούσουμε, είπαμε, την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ενώ περιμένουμε, μια που λέγαμε για το πρόγραμμα της έκθεσης, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται κλασικά με την αξιωματική αντιπολίτευση, με την έλευση του Νίκου Ανδρουλάκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. και με την βόλτα στα περίπτερα, με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, έχουμε και τις μεταγραφές, αυτό το ξέχασα. Έχεις δίκιο.
1: Είναι μεταγραφές. Έχει ανακοίνωσαν ουσιαστικά ότι προχωρούν πλέον με το Πασόκ χέρι-χέρι.
0: Χθες έγιναν αυτά εδώ, πριν τους φορείς. Πριν δει τους φορείς, γιατί είδα το σκηνικό, το φόντο είναι από το γνωστό ξενοδοχείο εδώ, από ένα κεντρικό ξενοδοχείο, στο οποίο έγιναν και συναντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου,
0: ναι,
1: η οποία έχει διατελέσει μάλιστα και υφυπουργός, και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, επισημοποίησαν την συστράτευση.
0: Αμφότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς, και αυτό έχει την αξία του.
0: Ναι.
1: Προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου έχει διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώην βουλεύτρια Καστοριάς. Και ο κύριος Αβραμάκης είχε εκλεγεί στις ΣΕΡΕΣ, πρώην βουλευτής ΣΕΡΟΝ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπεις ότι η αφέμαξη του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει μόνο, ναι, προς μία πλευρά.
0: Έχει δύο, ναι, έχει δύο κατευθύνσεις τέλος πάντων. Δύο είναι οι μαγνήτες που μαγνητίζουν τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές και νυν κτλ. Υπάρχουν και δύο ονόματα τα οποία αναμένονται στο δρόμο για τις εκλογές, ενδεχομένως στην τελική ευθεία όταν θα μπούμε, και είναι η κυρία Ανίνα Κασιμάτη και είναι και η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Αυτές θεωρητικά πάντα, εγώ μέχρι να το δω γραμμένο, δεν μπορώ στην πολιτική και στη ζωή, ούτε μιλές ποτέ και ξέρεις όλα γίνονται. Και στις μεταγραφές. Πόσες φορές μεταγραφές έχουν χαλάσει. Έτσι είναι και αυτό.
1: Ακριβώς,
0: έτσι χαλάει ακριβώς. Μέχρι να πέσει τελευταία, μέχρι να πέσει υπογραφή.
1: Τα ακούμε μήνες. Μήνες αυτό.
0: Εντάξει, για το timing δεν θα διαφωνήσω. Καθώς είναι προβλημένα στελέχη αμφότερες οι κυρίες, οι δύο βουλευτίνες, η κυρία Τζάκρη και η κυρία Κασιμάτη, και οι δύο είναι αρκετά προβλημένες, οπότε είναι και λογικό να δοθεί ένας έτσι πιο έντονος έως και πανηγυρικός τόνος όταν θα ανακοινωθούν αυτές οι μεγάλες μεταγραφές.
1: Έτσι.
0: Ακούμε ότι θα πάνε στο Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε ότι ήδη στο Πασόκ έχουν ενταχθεί ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης,
0: ναι,
1: είχε εκλεγεί με την πλαίσια ελευθερίας, στην συνέχεια έγινε ανεξάρτητος, συμπορέθηκε με τον κύριο Κασελάκη και τώρα είναι στο Πασόκ, όπως στο Πασόκ είναι και δύο βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ράνια Θρασκιά και ο κύριος Πέτρος Παπάς.
0: Ναι, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο οποίος έχει και κάτι ακόμα ενδιαφέρον, ο οποίος είχε εκλεγεί στο Κιλκής.
1: Ακριβώς, ως γιατρός του νοσοκομείου,
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, γιατρός του νοσοκομείου του Κιλκής. Θα είναι υποψήφιος τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. Κάνει και αλλαγή περιφέρειας.
1: Ναι, γιατί κάτι που πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει είναι η καταγωγή του είναι από εδώ, από το, ναι, Κορδελιό, ο κύριος Παπάς.
0: Ωραία, και εγώ αυτό δεν το γνωρίζω, το περί Κορδελιού. Ήξερα ότι είναι από Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τις συνεντεύξεις μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και με τους καλεσμένους μας και γενικότερα η επικαιρότητα έτσι όπως τρέχει αυτές τις ημέρες. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στον Flash.

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μίδια.
9: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Πάμε
0: να υποδεχθούμε, Γιάννη.
1: Να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Πολλές ιδιότητες ο κύριος Μάρδας, οικονομολόγος, πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Και κύριε Μάρδα, μία ιδιότητα την οποία εσείς την έχετε πολλά χρόνια, αλλά τη συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, και ο πατέρας της Κυβέλης. Μάρδα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σας στους ακροατές σας.
1: Ξέρετε, έχουμε, έτσι είναι και δημοσιογραφικό κλισέ, λέμε για κάποιον που δεν το γνωρίζουμε καλά, ότι είναι, ξέρω εγώ, η Κυβέλη ήταν η κόρη του Υπουργού ή, ξέρω εγώ, η σύζυγος του Δημήτρη του Πέλκα. Τώρα που έχει βγει στο προσκήνιο, τώρα έχει αντιστραφεί. Οπότε είναι αυτή στο προσκήνιο και λέμε, είναι η Κυβέλη Μάρδα, είναι ο πατέρας της Κυβέλης. Εσείς, καταρχάς, ως πατέρας πώς αισθάνεστε?
2: Κοιτάξτε, γίνεται κάθε πατέρας που βλέπει το παιδί του να ανοίγει κάποιους δρόμους, αισθάνεται πολύ ευτυχής, μπορώ να πω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Πολιτικούς δρόμους άνοιξε η κόρη, στα χνάρια θα έλεγα του πατέρα, κύριε Μάρδα.
2: Πολιτικούς δρόμους ανοίγει, ναι. Και θα δούμε βέβαια που θα καταλήξει, ναι, αυτή η δρόμη. Βέβαια όχι στα χνάρια του πατέρα, είναι σε έναν άλλο χώρο, στο χώρο της υγείας, οπότε, ναι, εκεί είναι τελείως αυτονομημένη.
0: Εγώ αναφερόμουν στα πολιτικά χνάρια του πατέρα, να το διευκρινίσω.
2: Τα πολιτικά χνάρια του πατέρα, ο πατέρας είναι το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει εκτός κάθε, ναι, πολιτικού σχηματισμού, ασχολείται ο πατέρας με το πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Και με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα βλέπετε ήδη που αρχίζουν και ανατέλουν. Έχω γράψει και ένα βιβλίο που έχει δημοσιευτεί πρόσφατα, ένα μυθιστόρημα.
0: Ναι. Ναι.
2: Που έχει και ενδιαφέρον. Ας πούμε και τον τίτλο, λέγεται «Έρωτας και θάνατος η σκιά της διαφθοράς». Τώρα έχει δημοσιευτεί πρόσφατα και σιγά σιγά και θα αρχίσουμε να το απλώνουμε. Οπότε έχω και άλλα αντικείμενα να ασχοληθώ πέραν της πολιτικής, αλλά εγώ παραμένω εκτός.
0: Ναι. Εκτός πολιτικών σχηματισμών. Αλλά όλοι, ναι, είμαστε μέσα στην πολιτική,
2: όλοι,
0: με την έννοια τη.
2: Γράφουμε άρθρα, συμμετέχουμε, συμβάλλουμε όπου χρειαστεί και όπου μας ζητηθεί, με χώρους που μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συνεννοηθούμε. Συμβάλλουμε σε οτιδήποτε έτσι χρειάζεται. Στην τελική ανάλυση υπάρχει και ένα, ας πούμε, και ένα εθνικό καθήκον να κάνουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες μακάρι να γίνονται αποδεκτές και να περπατούν. Ακολουθώντας βέβαια τον κανόνα της κριτικής και των αναθεωρήσεων κτλ.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και αυτές τις ημέρες η οικονομία είναι στο επίκεντρο, καθώς είδαμε τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, το Σάββατο βράδυ από το συνεδριακό κέντρο από το Ιωάννης Βελίδη, στην Κυριακή ακολούθησε συνέντευξη τύπου για κάποιες διευκρινήσεις, ακολούθησε το οικονομικό επιτελείο. Εσείς όλα αυτά που ακούσατε και έχουν ήδη αναλυθεί μέχρι ένα σημείο και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικότερα από πολιτικούς και από υπουργούς και υφυπουργούς, τι κρατάτε από αυτό, πώς θα κρίνετε στο σύνολό τους και τι

0: και οι οποίες ακούστηκαν, κατά πόσο θα εφαρμοστούν, δεν θα εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν μετά από ένα χρονικό διάστημα και εγώ δεν ξέρω τι. Εκείνο που μου έμεινε, ξέρετε, πέρα από τα εφαρμοσμένα τα οποία μεταφράζονται σε νούμερα, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία και αυτά μεταφράζονται σε νούμερα, αλλά έχουν όμως μια άλλη χρειά. Δύο πράγματα μου έμειναν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και βέβαια, εντάξει, ξέρετε, στην πολιτική δεν λέμε ψέματα βέβαια, αλλά δεν λέμε και πάντοτε και όλη την αλήθεια, έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είπε ότι θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2,2% ή ναι, πάνω από 2%. Για το 2026 αυτό ισχύει υπό προϋποθέσεις. Μία κύρια προϋπόθεση είναι ότι θα απορροφηθεί θα απορροφηθούν όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε. Ένα αυτό. Αλλά κοιτάξτε όμως, η χώρα δεν σταματάει στο 2026, πάει και στο 27 και στο 28 και στο 29 και στο 30. Εκείνος ο οργανισμός ο οποίος βγάζει μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία είναι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι οι άλλοι βγάζουν για το τωρινό και το επόμενο.
1: Να.
0: Λοιπόν, δυστυχώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μας, ο ρυθμός αύξησης της εγχώριας παραγωγής θα είναι της τάξης του 1,6% για τα επόμενα 5 χρόνια.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι.
0: Και το οποίο, ξέρετε, δεν πέφτει πολύ έξω.
1: Να.
0: Δεν πέφτει πολύ έξω. Δηλαδή, πριν από κάποια χρόνια είχε πει ότι η αύξηση ήταν στο 1%. Τώρα στο 1,6 δεν είναι φοβερή διαφορά. Δηλαδή είναι μια διαφορά πάρα πολύ εύκολο να ανατραπεί και να φτάσει και στο 1%. Ένα αυτό το οποίο φυσικά δεν τονίστηκε και δεν πρόκειται να τονιστεί. Το δεύτερο, είπε ο Πρωθυπουργός ότι σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας, ξέρετε που γίνεται από συγκεκριμένους οίκους,
1: ναι,
0: να ανέβουμε σε επενδυτική βαθμίδα και να φτάσουμε στο Α.
1: Ναι.
0: Τώρα ο κόσμος μπορεί μην ξέρει τι είναι το Α, το Β, το Γ, το Δ, να το δώσουμε με νούμερο, το Α είναι περίπου το 8,5 και τα 3 Α είναι το δεκάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε ότι φτάσουμε και θα μου πει κάποιος πού είμαστε τώρα, τώρα είμαστε στο 6,5. Για να φτάσεις όμως το Α πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα που μας τα βροντοφωνάζουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Εγώ θα σας πω 3 από αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει και ούτε βλέπω να υπάρχει η πρόθεση να γίνουν. Άρα η ερώτηση είναι πώς θα φτάσουμε στο Α. Τα 3 είναι το εκρηκτικό έλλειμμα που έχουμε στις εμπορικές μας σχέσεις με το εξωτερικό. Μιλάμε για εκρηκτικό έλλειμμα, έτσι, της τάξης των 33 με 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι το 15% του ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, δηλαδή της εγχώριας παραγωγής. Αυτό είναι ένα έλλειμμα. Και κάνω μια παρένθεση, ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε όλη αυτή την αναταραχή στο διεθνές εμπόριο, επειδή το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν της τάξης του 2,5 με 3%. Yeah. Φανταστείτε τώρα για το 15, δεν γίνεται η παραμικρή κουβέντα, και το 15 είναι μια ιστορία, το 15% των τελευταίων 5 ετών, έτσι, δεν είναι μια παλιά ιστορία. Ένα αυτό, το οποίο δεν διορθώνεται εύκολα. Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας λένε όλοι τους, διορθώστε τις στρεβλώσεις στον χώρο της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα αυτές που συνδέονται με τις οικονομικές δοσοληψίες, δηλαδή με το οικονομικό περιβάλλον. Δεν μπορεί να εκδικάζεται μια υπόθεση οικονομικού περιεχομένου έγκρισης μιας επένδυσης μέσα σε 5 χρόνια, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι,
0: όταν
1: ναι,
0: αυτό το τελειώνουν άλλες χώρες σε 6 μήνες.
1: Καταρχάς μπορεί να έχει αλλάξει και μετά πρέπει να αλλάξει και η επένδυση.
0: Όχι να έχει αλλάξει επένδυση, κανένας δεν μένει και φεύγει. Γι' αυτό δεν έχουμε και επενδύσεις, τις επενδύσεις αυτές που θέλουμε. Και το τρίτο, το βασικότερο, είναι η πολυπλοκότητα που διακρίνει το θεσμικό περιβάλλον της χώρας, ιδίως στον οικονομικό χώρο. Είμαστε η 71η πιο πολύπλοκη χώρα σε θέματα θεσμικά ανάμεσα σε 79 χώρες του πλανήτη. Λοιπόν, αν αυτά δεν διορθωθούν, όχι στο Α να φτάσουμε, ούτε στο 7,5 δεν πρόκειται να φτάσουμε, θεωρώντας ότι είμαστε στο 6,5.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτές είναι, αν θέλετε, αυτά είναι κάποια σημεία. Και αν θέλετε και κάτι για το, τώρα είναι λίγο τεχνικό θα μου πείτε, αλλά ας το ακούσει ο κόσμος. Είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε στο 2,2% αύξηση εγχώριας παραγωγής. Πάρα πολύ ωραία, του ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Καθαρίζουν χωρίου προϊόντος. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια κάνεις ένα δεύτερο βήμα και λες για να δούμε ποιοι είναι.

0: οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν σε αυτήν την αύξηση. Η Τουρκία αυξάνεται με ρυθμό 3,5 με 4%, έτσι. Προσέξτε. Η Τουρκία χωρίς ταμείο ανάκαμψης και ΕΣΠΑ αναπτύσσεται με ρυθμό 3,5 και 4 και 4,5% για την επόμενη πενταετία εξαετία και εμείς συζητάμε το 1,5 και 2. Έτσι, για να προσδιορίζουμε λίγο και τις διαφορές με άλλες χώρες. Λοιπόν, και λες, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτή την αύξηση, έστω του 2%, αν ανοίξετε την εισήγηση του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργού Οικονομικών, την τελευταία και την προτελευταία, θα δείτε ότι δεν είναι ούτε οι εξαγωγές, ούτε οι επενδύσεις, αλλά είναι η ιδιωτική κατανάλωση αυτή που σηκώνει το ΑΕΠ της χώρας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κακό, δεν είναι καλό. Είναι κακό, ξέρετε γιατί. Γιατί το εκρηκτικό εμπορικό έλλειμμα ερμηνεύεται και από αυτήν εδώ την τάση. Και εδώ βέβαια μεγάλο βάρος έχει και η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών που έρχονται στη χώρα. Οι οποίοι καταναλώνουν και πάρα πολλά εισαγόμενα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε δεν είναι ασπρομαύρο πρώτα και όταν πετάμε ένα νούμερο καλό είναι να λέμε και όλη την αλήθεια. Βέβαια ένας πρωθυπουργός δεν θα σηκωθεί να πει ότι είναι η κατανάλωση η οποία έχει οδηγήσει σε ένα κριτικό εμπορικό έλλειμμα. Δεν θα το πει, θα το αποφύγει. Αλλά δουλειά δική μας είναι να δίνουμε όλη την εικόνα.
1: Ωραία.
0: Και όχι μόνο τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού.
1: Λιδωρήθηκε, θα πω εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Μια εβδομάδα πριν, στην ομιλία του παρουσίαση που έκανε, εγώ επειδή την παρακολούθησα από κοντά, μια πολιτική ομιλία και μετά ακολούθησαν και οι πίνακες με τα μέτρα, αυτά τα οποία τα ανέφερε ο Άλεξης Τσίπρας με τα αριθμητικά τους δεδομένα. Εσείς, από εκείνη την ομιλία, από αυτά που είπε ο Άλεξης Τσίπρας τώρα θα σας πάω, γιατί αυτά τα δύο έχουμε αυτή τη στιγμή ξεκάθαρες προτάσεις οικονομικής έτσι, διακυβέρνησης και εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό και από τον Άλεξη Τσίπρα. Τι ακούσατε, τι σας έκανε έτσι, θετική εντύπωση και σε τι πιστεύετε, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά σχετικά με το αν αυτά που είπε ο Άλεξης Τσίπρας κοστίζουν τόσο, είναι εφικτά, είναι παρούφες, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ακούσαμε, όλα τα ακούσαμε αυτές τις ημέρες.
0: Ναι. Νομίζω σήμερα θα δοθούν, νομίζω σήμερα αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα. Έτσι θυμάμαι, κάποια ώρα το απόγευμα. Οπότε θα αρκεστώ σε αυτά τα οποία ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ πρώτα ξέρετε, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ το γεγονός που μέσα σε πόσες ώρες, σε τέσσερις ώρες, δεν θυμάμαι πόσες, η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και κοστολόγησε αυτό το πρόγραμμα.
1: Θα σας πω εγώ γι' αυτό να σας βοηθήσω. Όταν τελείωσε η ομιλία, μετά από λίγο στους δημοσιογράφους, πολιτικού ρεπορτάζ, ήρθε το mail που είχε ένα μεγάλο πίνακα 20 τόσων σελίδων από το γραφείο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που έλεγε ότι αυτό κάνει τόσο, σε αδρές γραμμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά από λίγα λεπτά, ήρθε η πρώτη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία με κοστολόγηση από τον Παύλο Μαρινάκη και μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή έγινε το ίδιο βράδυ, αυτό θέλω να σας πω, και πολύ λίγο μετά το τέλος της ομιλίας του Τσίπρα. Δεν έγινε δηλαδή σε ώρες καν.
0: Ναι,
1: σε λεπτά έγινε, δηλαδή μέσα στην πρώτη ώρα γίνανε αυτά.
0: 40 λεπτά νομίζω ήταν.
1: Ναι, ήταν πολύ γρήγορο, είναι η αλήθεια. Ήταν πολύ γρήγορο.
0: Κοιτάξτε, και τώρα τσινάμε και λίγο, είναι και πρωί, να έχουμε και λίγο χιούμορ. Αν έχουμε τέτοια αστέρια στον χώρο της οικονομικής πολιτικής, τότε το 2 και το 1,5% μας αδικεί.
1: Ναι, έπρεπε, σωστό. Σωστό, το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι.
0: Επιπλέον, τώρα λίγο όλη η ιστορία είναι και πρωί, μου θυμίζει μια παλιότερη εποχή όπου θυμάστε. Είχε βγει ένας κοινοτικός, τα έχω γραμμένα στο προηγούμενο μου βιβλίο, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Είχε πει ότι η όλη ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-19 είχε κοστίσει στην ελληνική οικονομία 200 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, όντως και αυτό. 100 είχαν πει στην αρχή και μετά έγινε 200.
2: Ανέβαινε συνέχεια αυτό το
0: ρεύμα. Ναι, ναι. Μετά στους Δελφούς βγήκε ένας άλλος κοινοτικός και είπε 100 δις και ξέρετε εγώ στο πλαίσιο ανάμεσα στα στήρια του σοβαρό τους είχα πει ότι παιδιά κοιτάξτε τι γίνεται. Στις Βρυξέλλες είστε στην ίδια γειτονιά, είστε. Ας τηλεφωνάει ο ένας τον άλλον εν πάση περιπτώσει, στο ίδια θεσμικά όργανα είστε. Ας τηλεφωνάει ο ένας τον άλλον και συμφωνήσετε σε ένα νούμερο. Ναι. Δεν μπορεί ο ένας 200 και ο άλλος 100 δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για χιλιάδες, αλλά για χιλιάδες, ναι, ναι. Εντάξει, λίγο είναι. Και εδώ έγινε πάλι το ίδιο, γιατί παλαιότερα αποτιμήθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με 18 δις. Τώρα κατέβηκε στο 13 δις. Με πάση περιπτώσει θα δούμε το πόσο είναι. Κοιτάξτε τι γίνεται.
1: Καλά κύριε Μάρδα, δεν μπορώ να μην το πω. Τότε είχατε και εκείνο το αστέρι της πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Και τι να σας πω, τέλος πάντων, μια μέρα θα πιάσουμε και αυτή τη συζήτηση, τι έγινε εκείνο το διάστημα. Και δεν αναφέρομαι στα δις, αναφέρομαι γενικότερα στη διαχείριση, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που... με αφορμή αυτό.
0: Τα διαβάζει κάποιος στο βιβλίο μου το 2015, την ημερολόγια του τόμου με μεγάλη λεπτομέρεια και πράγματα που ο κόσμος δεν τα έζησε και τα ζήσαμε εμείς. Ωραία. Και καλά γίνεται που δεν τα έζησε κιόλας. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Ας δούμε κάποια σημεία του προγράμματος. Το ΦΠΑ να κατέβει στο 6% που το έκαναν πάρα πολλές χώρες στα βασικά αγαθά δεν είναι κάτι υπερβολικό. Η ενέργεια, κοίταξε, το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί με έναν πολύ στρεβλό τρόπο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ στρεβλό τρόπο. Λοιπόν, αν διορθωθεί αυτός ο τρόπος που πρέπει να διορθωθεί κάποια ώρα, η μείωση της ενέργειας κατά 30% δεν είναι κάτι απίθανο που μπορεί να γίνει. Αρκεί να διορθωθεί ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου.
1: Αυτό ποιος μπορεί να το διορθώσει όμως, το χρηματιστήριο της ενέργειας δεν είναι...
0: Θεσμικά. Διορθώνεται και αν είναι, ξέρετε, αν κάτι είναι λάθος, διορθώνεται.
1: Ναι.
0: Οι νόμοι δεν έρχονται από τον ουρανό.
1: Καλά, προφανώς. Ναι, άνθρωποι τους φτιάχνουν και άνθρωποι μπορεί να τους αλλάξουν.
0: Λοιπόν, τώρα, έγινε μεγάλη ζήτηση για το 1% φόρο στην καθαρή περιουσία και όχι στα εισοδήματα, όπως κάπου βιάστηκε.
1: Ναι.
0: Ο κέρδος βιάστηκε να πει, δεν διάβασε καλά. Η βιασύνη, ξέρετε, συχνά οδηγεί σε κριτικές οι οποίες είναι άκερες. Αυτό δεν είναι καμιά φοβερή καινοτομία. Συζητείται και στον Οικονομικό Οργανισμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης, συζητείται και στον Group το G20 και το εφαρμόζει η Ελβετία, παρακαλώ, και κάποιες άλλες σκανδιναβικές χώρες. Και είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση. Εγώ εκείνο που θα περίμενα να ακούσω είναι, αν θέλετε, κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Δηλαδή,
0: μια εξοικονόμηση πόρων μπορεί να γίνει από την εκρηκτική σπατάλη που γίνεται στους χώρους των Δήμων.
1: Δηλαδή,
0: μιλάμε για εκρηκτική σπατάλη. Όταν λέμε εκρηκτική σπατάλη, εκρηκτική σπατάλη. Λοιπόν, στους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι Δήμοι έχουν ενδεχομένως συχνά την ψευδέστηση και είχα έρθει σε σύγκρουση κιόλας με τους Δημάρχους, ότι τα χρήματα είναι δικά τους. Τα χρήματα δεν είναι δικά τους. Χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουν χρήματα δικά τους.
1: Ναι, από τα ανταποδοτικά τους.
0: Ναι, και εδώ πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα λειτουργίας των Δήμων. Και μπορώ να σας πω τώρα, αυτό είναι δύσκολο να το πει κάποιος πολιτικός, αλλά θα σας πω, ορθολογικά σκεπτόμενος μπορεί να το πει. Και να εξετάζονται και τα θέματα της σκοπιμότητας των δαπανών των Δήμων. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα και επειδή αποφασίζει για κάτι εκατομμύρια ή κάτι δις να έχει αυτή την αυτονομία χωρίς να έχει κάποιον έλεγχο, όταν τα χρήματα που διαχειρίζεται είναι και χρήματα του κράτους. Δηλαδή δεν είναι μόνο
2: υπάρχει
0: η νομιμότητα.
2: Υπάρχει και η κεντρωμένη διοίκηση.
1: Υπάρχει το ελεκτικό συνέδριο στα μεγάλα ποσά και στους μεγάλους διαγωνισμούς.
0: Εξετάζουν την νομιμότητα.
1: Εσείς λέτε και στρατηγικά να εξετάζετε τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα κάποιου έργου, ας πούμε.
0: Όχι, είναι για κάποιες μεγάλες δαπάνες να μπαίνουμε και στη σκοπιμότητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποια μορφή σκοπιμότητας ψιλοεξετάζεται, αλλά δεν υπάρχει μια τέτοια αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα, στο πω πάρα πολύ απλά.
1: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο.
2: Συγγνώμη κύριε Μάρδα, την ίδια ώρα πάντως οι δήμαρχοι και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και όλοι οι δήμαρχοι παραπονιούνται στην κεντρική διοίκηση
1: ότι δεν έχουν χρήματα.
2: Ότι δεν έχουν χρήματα, τους έχουν φορτώσει το τέλος ταφής. Έχουν.
0: Εντάξει.
2: Γι' αυτό λέω, για να έχουμε όλη την εικόνα.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος να πει μου αρκούν τα χρήματα που έχω πάρει. Αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Όταν ήμουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήρθε κάποιος να μου πει ότι μου αρκούν τα χρήματα. Όταν βέβαια τους ζορίζαμε να βγάλουν κάποια χρήματα, τα βγάζαν. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, τα βρίσκανε.
0: Πάει, ναι. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο πρέπει κάποια ώρα να το προσέξουμε. Mm-hmm. Και αυτό στη Θεσσαλονίκη το βλέπετε, Σκόρπιο παντού, όταν ήμουν στη Β' Θεσσαλονίκη, στην υποψήφιος, είχα δώσει και έναν ολόκληρο πίνακα για, αυτά, για αυτό το θέμα που θα σας πω. Υπάρχει μία περιουσία αναξιοποίητη που ανήκει στους Δήμους, στο Υπουργείο Εργασίας, ιδίως στην Πρόνοια. Ιδίως στην Πρόνοια. Αναξιοποίητη που μένει έτσι και κάθεται. Αυτά είναι χρήματα όμως. Θα σας φέρω κάποια παραδείγματα έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα δείτε. Λουτρά Απολωνίας.
1: Ναι. Έχουν ρημάξει.
2: Πονεμένη ιστορία.
0: Έχουν ρημάξει.
1: Και τα λεφτά που πήγαν εκεί πήγανε στον κάδο των Αχρήστων δηλαδή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το ΠΙΚΠΑ που βρίσκεται στο τέλος στην Υγεία Τριάδα. Σας δίνω τώρα δύο έτσι. Μην αρχίζω και παραβιάζω όλα. Και αν μπείτε κάποια ώρα στο site μου θα τα δείτε και τα έχω δημοσιεύσει, και πολύ στο παρελθόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υπέπεσα στην αντίληψή μου έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν υπέπεσα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως είναι χρήματα. Και εκείνο το οποίο πρέπει πάλι έτσι να ξαναγίνει, γραμμή-γραμμή διάβασμα των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό το είχαμε κάνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρειάστηκε το 2015, είχε θυμάστε υπήρχε ένα πρόγραμμα για τη μετώπιση της φτώχειας. Αυτό βγήκε με 200 εκατομμύρια, χωρίς να μπει ούτε ένας φόρος, βγήκε από εξοικονόμηση πόρων που κάναμε τότε γρήγορα μέσα σε 20 μέρες. Εξοικονόμηση πόρων από τις υφιστάμενες δαπάνες. Και τα Υπουργεία όλα λειτουργήσαν μια χαρά, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά δεν νομίζω να δημιουργήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όλοι προσαρμόστηκαν. Γιατί ήταν μια σπατάλη που τη μαζέψαμε. Ναι. Έτσι σας δίνω τώρα κάποια στοιχεία διαχειριστικά.
2: Κύριε Μάρτα, επειδή είμαστε δύο λεπτά μετά τις 10, έχουμε ήδη περάσει τον προβλεπόμενο χρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε κάθε φορά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σίγουρα θα τα
0: ξαναπούμε. Και κάποιον να θέλετε, μιλάμε και για το βιβλίο.
2: Βεβαίως. Εννοείται και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο.
0: Ενημερωθείτε, έγινε.
1: Έγινε, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, 10 και 2, Γιάννη. 10 και 2, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί,
2: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρτου Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου κάθεται ο Γιάννης Χαβιανίδης. Στην κονσόλα για την ηχοληψία και για τις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Νάκος.
1: Μίλαμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 εδώ στον Φλάσου 99 και 4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλέφωνο 2315-4801 αλλά και στο info@flash994.gr. Και μέσα από, από το κανάλι του σταθμού στο Viber Flash 99,4. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, Θόδωρο, ότι υπήρχε η ετήσια έκθεση της PISA, η ναι. οποία ουσιαστικά μας δείχνει το επίπεδο των μαθητών, το επίπεδο εγγραμματισμού και όχι μόνο των μαθητών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα ευρήματα δεν είναι ιδιαιτέρως θετικά,
0: είναι
1: ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Θα το συζητήσουμε με την κυρία Νάση Παπαδάτου, ειδική παιδαγωγός. Η κυρία Παπαδάτου είναι φιλόλογος, ειδική παιδαγωγός και έχει εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία, οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αρχή σας εύχομαι. Καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, κυρία Παπαδάτου, να ρωτήσω εγώ ότι βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία διαχρονικά ο μέσος όρος αυτών των αποτελεσμάτων σε ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν παιδιά από όλο τον κόσμο, η Ελλάδα κινείται κάτω του μέσου όρου και συνεχίζει την καθοδική της πορεία εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα. Γιατί γίνεται αυτό, πώς το αξιολογείτε εσείς, αν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κρατήσουμε, κάπου να θεωρήσουμε ότι υπάρχει και ένα θετικό στοιχείο σε όλα αυτά. Γιατί αυτή η εικόνα που είδαμε χθες, τα στοιχεία που ανακοινώθηκε, δεν ήταν εξόχως ανησυχητική.
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που εξετάζει η PISA είναι αν ο μαθητής, δεν είναι αν ο μαθητής θυμάται απλώς μια πληροφορία ή αν έχει λύσει εκατοντάδες παρόμοιες ασκήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει αυτού του τύπου την έρευνα που γίνεται είναι αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γνώση του σε μια νέα πραγματική κατάσταση. Αν μπορεί δηλαδή να διαβάσει ένα κείμενο και να καταλάβει τι λέει πραγματικά, αν μπορεί να ξεχωρίσει την ουσιαστική πληροφορία, αν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα που δεν του έχει δοθεί ακριβώς με τη μορφή που το έχει μάθει στο σχολείο. Εμείς εδώ για χρόνια έχουμε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που συχνά επιβραβεύει την αποστήθηση και τη στήρα αναπαραγωγή της γνώσης, όμως η PISA εστιάζει στην κατανόηση, την κριτική σκέψη και τη μεταφορά της στην πραγματική ζωή.
1: Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα με το άλλο.
2: Έχει, ναι, αυτό την ενδιαφέρει. Μέσα εδώ το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα είναι λίγο ιδιόμορφο. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα τα δικά μας, δεν πρέπει να τα δούμε τώρα, δεν είναι ακριβώς όπως το περιγράψετε. Έχουμε σε κάποιους δείκτες μια ελαφριά, πολύ ελαφριά άνοδο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα όμως συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Και αυτά τα αποτελέσματα θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα δούμε τώρα ούτε με όρους πανικού, ούτε και με όρους πανηγυρισμού. Υπάρχουν επιμέρους μικρές μεταβολές, πάντως η γενική εικόνα παραμένει ανησυχητική. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων μαθητών φτάνει στην ηλικία των 15 ετών χωρίς να έχει κατακτήσει στον απαιτούμενο βαθμό βασικές δεξιότητες στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα βαθμών ή διεθνών κατατάξεων, είναι θέμα λειτουργικού γραμματισμού και εκπαιδευτικής ισότητας.
0: Μάλιστα.
2: Η PISA δηλαδή μας λέει ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν. Δεν μας λέει μάλλον ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν, μας λέει ότι δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αυτά που μαθαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό που οφείλεται είναι δηλαδή στην μία πρόχειρη επιφανειακή ανάγνωση που θα έκανα εγώ στη χρήση της τεχνολογίας.
0: Και τα άλλα, τα παιδιά τεχνολογία έχουν και όλα τα παιδιά με τα
1: κινητά στο χέρι. Εγώ λέω γενικότερα, γιατί πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, απλά στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, τόσο είναι διεθνής η κρίση που υπάρχει. Δεν υπάρχει μία αιτία για όλο αυτό, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Είναι μαθησιακά κενά που δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Είναι η έμφαση στην κάλυψη της ύλης που δίνει το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα αντί στην πραγματική κατάκτηση της γνώσης. Είναι η ελλιπής εξατομικευμένη υποστήριξη, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην σχολική καθημερινότητα και φυσικά η τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά σήμερα διαβάζουν, συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται πληροφορίες. Τα διεθνή αποτελέσματα είναι γενικά ανησυχητικά, δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα. Ο ΩΣΑ αναφέρει ότι η μέση επίδοση στις χώρες του, περίπου ναι. 91 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτή την έρευνα, έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στα μαθηματικά και την ανάγνωση, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει και μια ευρύτερη διεθνής κρίση μάθησης.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, επειδή τις τελευταίες μέρες και λόγω της εποχής των ημερών τώρα της έκθεσης ακούμε ότι όλα τα αρνητικά που όλοι οι αρνητικοί δείκτες της Ελλάδας οφείλονται στις διεθνείς πτώσεις, δεν είμαι της άποψης ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία. Ναι, υπάρχει διεθνώς μια πτώση, αυτό δεν μπορεί όμως να είναι άλοθη για την Ελλάδα. Εμείς είχαμε προβλήματα και πριν από τη σημερινή διεθνή κρίση και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο του ΩΣΑ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάζει η έρευνα και νομίζω είναι καλό να αναφερθεί είναι ότι οι Έλληνες μαθητές δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ότι τους αρέσει να μαθαίνουν νέα πράγματα. Και αυτό το ποσοστό αγγίζει το 75% και είναι πάνω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Και επίσης αρκετοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια όταν η εργασία γίνεται δύσκολη. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται. Δεν μου αρέσει να ακούω γενικά ότι δεν θέλουν να μάθουν, γιατί εκεί στα παιδιά ρίχνουμε συνήθως το φταίξιμο και στην καθημερινότητα και στην επαφή μας με τους γονείς και στη δουλειά μου το βλέπω αυτό. Τα ίδια τα στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχει περιέργεια και διάθεση για μάθηση. Άρα το ζήτημά μας είναι να δούμε αν το σχολείο καταφέρνει να μετατρέψει αυτή την περιέργεια σε ουσιαστική μάθηση.
0: Μάλιστα. Καταφέρνει.
2: Εκ του αποτελέσματος όχι, αλλά θα μπορούσε να ακολουθήσει, να διαφοροποιήσει λίγο τις κατευθύνσεις του έτσι ώστε να το καταφέρει. Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να κάνει συστηματική αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
0: Είπατε τώρα μια κάνει... λέξη ταμπού, κυρία Παπαδάτου.
2: Ποια είναι η λέξη ταμπού?
0: Η αξιολόγηση.
2: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των
0: ναι,
2: παιδιών.
0: Ναι, άκουσα. Απλά λέω ότι η αξιολόγηση γενικότερα στο χώρο της παιδείας είναι ένα θέμα ταμπού. Και δεν αναφέρομαι στο παιχνίδι ταμπού. Λοιπόν...
2: Είναι ένα θέμα ταμπού,
0: ναι.
2: Αλλά αυτό
0: γιατί
2: δεν
0: μόλις
2: είναι.
0: Ακούει κάποιος αξιολόγηση στο δημόσιο, είτε στην παιδεία είτε σε οτιδήποτε, λέει και ποιος θα με αξιολογήσει. Δεν ξέρω πραγματικά. Και εκεί βέβαια προκύπτει ότι κανένας δεν είναι ικανός να αξιολογήσει κάποιο τομέα του ελληνικού δημοσίου, γιατί προφανώς και δεν είναι κάποιος ικανός και καταρτισμένος για να... Δεν ξέρω αυτή η συζήτηση αν θα οδηγήσει ποτέ κάπου.
2: Ωστόσο, κύριε Παπαδόπουλε, στην αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών
0: των
2: και
0: μαθητών,
2: των μαθητικών κενών που αναφέρομαι εγώ,
0: ναι.
2: μπορεί να γίνει
0: ναι.
2: μέσα
0: μπορεί,
2: από...
0: Μπορεί βέβαια, γιατί δεν έχουν συνδικαλιστές οι μαθητές.
2: Όχι, δεν έχουν. Έχουν συνδικαλιστές οι μαθητές, όχι όμως τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη ανείχνευση των μαθησιακών κενών.
0: Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει δηλαδή, μπορεί να γίνει, ενώ υπάρχουν τα εργαλεία στη δική μας παιδεία, τη δημόσια παιδεία, για να γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει, είναι ελλιπής, στη δική μας, στο δικό μας εκπαιδευτικό ναι. σύστημα, είναι ελλιπής η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να τα εντοπίσουν σε πολύ μικρή ηλικία έγκαιρα και να παραπέμψουν τα παιδιά στην αξιολόγηση.
0: Ναι. Να βοηθηθούν τα παιδιά την ώρα που πρέπει τέλος πάντων να
2: σωστά, γιατί σε όσο πιο μικρή ηλικία διαπιστώσουμε, εντοπίσουμε τα μαθησιακά κενά και δουλέψουμε σε αυτά και βελτιώσουμε όποια ενδεχόμενη δυσκολία έχει το παιδί, τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε
0: βέβαια.
2: Σε αυτό.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Γιατί
0: βέβαια.
2: Αυτό, και θα σας πω γιατί, ας πούμε, λέει ένας από τους δείκτες λέει ότι είμαστε πολύ χαμηλά στην κατανόηση κειμένου. Mm. Η κατανόηση κειμένου δεν είναι ένα μάθημα όμως, δεν αφορά μόνο το μάθημα της γλώσσας, είναι η βάση για να μάθεις ιστορία, για να μάθεις φυσική και μαθηματικά. Να κατανοήσεις μια οδηγία και μετά κάνοντας το αυτό μια αυτόματη προβολή στην ενήλικη ζωή μας, η κατανόηση κειμένου είναι σημαντική για να μπορείς να λειτουργήσεις ως ενεργός πολίτης.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, σε όλα, μα θα είναι σε όλη σου τη ζωή, τη σταδιοδρομία, σε όποιο κλάδο και να ακολουθήσεις, θα είναι κάτι που θα το βρίσκεις.
2: Είναι όμως μια δεξιότητα η οποία κατακτάται στα πρώτα σχολικά χρόνια του παιδιού.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό πρέπει να είναι έγκαιρη η ανίχνευση μιας δυσκολίας ή ενός κενού και θα πρέπει σε αυτό να παρέμβουμε σε μικρή ηλικία. Επίσης στις λύσεις που λέγαμε πέρα από την συστηματική αυτή αξιολόγηση των δεξιοτήτων θα πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένη, πραγματική εξατομικευμένη υποστήριξη, γιατί δεν αρκεί στην επόμενη φάση να διαπιστώσουμε μόνο ότι ένα παιδί δυσκολεύεται. Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός παρέμβασης μέσα και γύρω από το σχολείο και συγκεκριμένο στάδιο υποστήριξης, με συγκεκριμένο σχέδιο, συγγνώμη, υποστήριξης. Θα πρέπει να βγαίνουμε λιγότερο αιμονικοί με την κάλυψη της ύλης,
0: ναι,
2: να μετακινηθούμε δηλαδή από το προλάβαμε να βγάλουμε την ύλη στο έμαθαν τελικά πραγματικά τα παιδιά.
0: Μάλιστα, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, κυρία Παπαδάτου, να ρωτήσω και κάτι έτσι παρεπιπτόντος θα έλεγα. Με το νέο σύστημα αυτό, με τα πολλαπλά βιβλία που έγινε και αυτή η φασαρία τις τελευταίες ημέρες με τα πρότυπα οικογενειών, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς και όλο αυτό, και μάλιστα υπόθηκε για να πετάξει και την μπάλα στην εξέδρα η κυβέρνηση ότι θα, και να τη ρίξει στους εκπαιδευτικούς, ότι θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιλέγει. Γύρω από αυτό όλο το σύστημα, εσείς το πώς το αντιμετωπίζετε? Των πολλαπλών βιβλίων και επίσης οι επιλογές των βιβλίων, τέλος πάντων, οι οποίες προφανώς έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Ινστιτούτο. Έτσι δεν έχει να κάνει με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ή τέλος πάντων δεν θα πρέπει να έχει να κάνει. Γιατί θα πρέπει να τα αποφασίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό με τα πολλαπλά βιβλία,
0: ναι,
2: είναι ένα θέμα που δεν συζητήθηκε τώρα. Συζητιέται,
0: ναι,
2: τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Οι εκπαιδευτικοί είχαν επίσης διχαστεί στο αν θα πρέπει να εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο ή όχι.
0: Ναι.
2: Εμένα η άποψή μου είναι ότι το πολλαπλό βιβλίο έχει θετικά, γιατί αφήνει μια ευελιξία στον εκπαιδευτικό να ορίσει τους στόχους που θα βάλει ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό που έχει απέναντί του.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν στον ίδιο βαθμό δυσκολίας των κειμένων στο αντικείμενο που θέλουμε να τους διδάξουμε. Παρόλα αυτά, για να εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο θα πρέπει προηγουμένως να επιμορφωθούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στην πράξη αυτό να είναι αποτελεσματικό. Το πετάω ένα πυροτέχνημα. Λέω, διαφοροποιώ, γιατί με κατηγορείται, λέει ας πούμε ο υπουργός, με κατηγορείται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ότι έχει βιβλία πεπαλαιωμένα με κακή σύνταξη,
0: ναι,
2: και προωθούμε την αποστήθηση. Και έρχομαι εγώ και λέω πολύ ωραία, σας δίνω την αναλλακτική, σας δίνω 5 βιβλία και κάντε, ναι, ό,τι καταλαβαίνετε, χωρίς να σας αλλάξω το αναλυτικό πρόγραμμα, χωρίς να σας επιμορφώσω. Για το έμοιαση με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και να σου πούνε πώς είναι πιο αποτελεσματική η χρήση, με τι κριτήρια το επιλέγω μέσα από το πολλαπλό βιβλίο, πώς κρίνω εγώ ότι αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό για τους μαθητές μου. Παρόλα αυτά, και αυτό το θέμα με το πολλαπλό βιβλίο είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Έχει εγγενείς δυσκολίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων.
0: Μάλιστα.
2: Και κυρίως θα πρέπει να αξιοποιηθούν, γιατί γι' αυτό γίνονται αυτές οι έρευνες, τα στοιχεία από την Πίζα και τον ΩΣΑ, γι' αυτό είναι διαθέσιμα στις χώρες στις οποίες λαμβάνουν μέρος, για να δουν πόσο αποτελεσματικό είναι το εκπαιδευτικό του σύστημα. Και μας χρόνια, γιατί οι έρευνες αυτές της Πίζα είναι από το 2000, έχει αρκετά χρόνια που γίνονται. Νομίζω γίνονται από το 2000 και εδώ.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, 2000, ναι.
2: Ναι, δείχνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωλαίνει. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν δίνουμε καμία σημασία σε αυτά τα δεδομένα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να έχουμε στην καθημερινότητά μας να αντιμετωπίζουμε μαθητές οι οποίοι δεν έχουν καθόλου αναπτυγμένη κριτική σκέψη, οι οποίοι δεν μπορούν να εξελίξουν, να έχουν επαγωγική σκέψη ή παραγωγική σκέψη, τους λες κάτι και πρέπει να τους το εξηγήσεις εσύ. Δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν να αναλύσουν ένα σκεπτικό προκειμένου να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα.
0: Μάλιστα.
2: Από μόνοι τους. Έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, μπαίνουν στο γυμνάσιο και το βασικό τους λεξιλόγιο περιορίζεται σε 100-150 λέξεις. Είναι πρόβλημα.
0: Μα,
2: πρέπει,
0: ναι,
2: τα στοιχεία αυτά να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, στο τι πολίτες αυριανούς θέλουμε να έχουμε και τι πρέπει να καλλιεργήσουμε από δεξιότητες στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπαδάτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, για αυτά που ακούσαμε, για αυτά που μας είπατε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Με την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είναι λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Αυτό που λέμε τώρα, το να πετάς τους εκπαιδευτικούς στην αρένα
0: με
1: τα λιοντάρια και να έχεις δίπλα ότι να, εδώ είναι τα όπλα.
0: Μα την προηγούμενη εβδομάδα γίνεται ο κακός χαμός με τα βιβλία και η απάντηση είναι ότι μπορεί να επιλέξουν από άλλο. Δηλαδή είναι τώρα αυτή η απάντηση, συγγνώμη κιόλας, ότι δηλαδή και άμα επιλέξουν αυτό το βιβλίο το οποίο δαιμονοποιήθηκε, στοχοποιήθηκε κτλ., μετά θα στοχοποιηθεί και ο εκπαιδευτικός. Γιατί αυτή είναι η απάντηση επί της ουσίας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου είναι προβληματικός αυτός ο τρόπος διαχείρισης. Ας υποθεί από τα πλέον αρμόδια χείλη, το βιβλίο, το κάθε βιβλίο είναι, επιλέχθηκε και προτάθηκε για αυτό το λόγο και αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από όλα αυτά. Τελεία. Το κάναμε γιατί είναι επιστημονικά έτσι, γιατί είναι νομικά. Απάντησε ένας από τους συγγραφείς, γιατί για δύο βιβλία έγινε ο χαμός. Ο ένας από τους δύο απάντησε ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου και είπε ότι εγώ στηρίχθηκα στο νόμο που είναι σε ισχύ και επίσης και σε κοινωνικά πρότυπα τα οποία τα βλέπουμε γύρω μας. Τέλος πάντων, υπήρξε πάντως μια απάντηση της προκοπής. Μπορεί να διαφωνήσεις. Αλλά υπήρξε μια απάντηση και μια επιχειρηματολογία. Σου λέει, εγώ το έκανα για αυτό το λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν μπορεί, δεν επιδέχεται ερμηνείας ότι... Γιατί έγινε πολλή συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια που τους εμφανίζει στο βιβλίο. Ένα νόμος κράτους είναι. Αν δηλαδή κάποιοι θέλουν να ξεχαστεί, δεν είναι αυτός ο τρόπος.
1: Ακριβώς, και υπάρχει υποκρισία ακόμη και από ανθρώπους που τα έχουν ψηφίσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό δηλαδή, είναι εντάξει, το αποκορύφωμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάντως βρίσκουμε πάντα έτσι, ευκαιρίες, αφορμές για να διχαζόμαστε, να συζητάμε. Αυτό λέγαμε χθες για την περιβόητη ιστορία με την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στην πόλη μας.
0: Α, ναι, έχουμε και την.
1: Έγινε όλη η κουβέντα από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησε. Οι σκαλοσκιές φυσικά. Είναι εκεί,
0: προχωράει
1: κανονικά ο σχεδιασμός, ουσιαστικά λίγο κάπως έχουν στρογγυλέψει γωνίες προσπαθώντας από πολλές πλευρές να εξηγήσουν στον κόσμο ότι κοιτάξτε εμείς θα κάνουμε κάτι εντυπωσιακό που δεν το έχετε ξαναδεί και θα προβάλλουμε και τη Θεσσαλονίκη και τον Μεγαλεξανδρό. Και τώρα βλέπω πριν από μία ώρα περίπου και μία ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου η οποία παίρνει θέση υπέρ της διεξαγωγής της συναυλίας υπό αυτές τις συνθήκες. Ναι. Και το λέω γιατί έχει και τη δική της αξία. Η Βούλα Πατουλίδου, πέρα από Ολυμπιονίκης, περιφερειάρχης, πολιτικό πρόσωπο, έχει καταγωγή από την Φλόρινα και ουσιαστικά θέτει και ένα ζήτημα της προβολής του Μεγάλου Αλεξάνδρου της Μακεδονίας σε συνάρτηση και με αυτά που είδαμε και τις τελευταίες ημέρες με τα πανηγύρια και με τα κάποια δίγλωσσα τραγούδια κατά της Ελλάδας, κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι οι Έλληνες φύγεται κτλ. Και η Βούλα επισημαίνει την αξία του ότι δεν αφήνουμε μόνο τους άλλους, υπάρχουν και κίνδυνοι και πρέπει εμείς να προβάλλουμε αυτή την εικόνα στα πέρατα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι αυτή είναι η άποψη, τελεία, δεχτείτε την, αλλά είναι μία παράμετρος την οποία εξετάζουμε πολύ.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτό η συζήτηση για το αν θα έπρεπε να είναι στο φόντο το άγαλμα, το μνημείο του Μέγα Αλέξανδρου και αν θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο μέσα στο σκηνικό μιας συναυλίας. Κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου, η δική μου γνώμη είναι διαφορετική.
1: Είναι ο σεβασμός που λέγαμε στο μνημείο.
0: Ακριβώς. Δεν θεωρώ, εγώ θα διαφωνήσω και με την κυρία Πατουλίδου, λέει ότι θα ταξιδέψει η εικόνα και διάφοροι άλλοι και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος φαντάζομαι αυτό λέει, ότι θα ταξιδέψει η εικόνα στα πέρατα του κόσμου. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ας ξεκινήσουμε το βασικά, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν χρειάζεται, δεν θα μαθευτεί από τη συναυλία του Ρέμου. Δηλαδή...
1: Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι γνωστός στα πέρατα της γης.
0: Ναι,
1: έτσι. Η πατρότητα και η...
0: Όχι, το λέω απλά για να... ναι. Γιατί είναι πιο γνωστός από το Ρέμου, να το πούμε μήπως υπάρχει κάποια παρερμηνία.
1: Προφανώς.
0: Είναι. Ξεκινάμε από αυτό το δεδομένο.
1: Ναι. Η πατρότητα είναι του Μέγας Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν μιλάω για τον Φίλιππο.
0: Στους αιώνες δηλαδή, ναι. Στα χιλιάδες χρόνια κατέληξε να έχει το προσωνύμιο του Μέγα. Όχι τυχαία.
1: Δεν το συζητάμε.
3: Ωραία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Προφανώς και είναι χρήσιμες οι εικόνες και σε συνάρτηση με αυτό στο οποίο ανέφερες, Γιάννη, για τους γείτονές μας εδώ, τους Σκοπιανούς, που έχουν καπηλευθεί αυτή καπηλεύτηκαν την ιστορία αιώνων και προσπαθούν με κάθε τρόπο, με το δικό τους τρόπο, ό,τι μπορούν να κερδίσουν από αυτό. Από την τεχνητή, τέλος πάντων, να μην πάμε πολύ πίσω, να πάμε μόνο στα χρόνια του Τίτο εδώ στην περιοχή μας και πώς κατέληξε σήμερα. Ας μην το πάμε παραπέρα, θα μπορούσε, συμφωνώ και εγώ, να είναι στο φόντο το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά προφανώς, ναι, δεν μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί να βάλει σε ένα μνημείο, είτε του, και δεν αναφέρομαι ότι για αυτό καθ' αυτό το μνημείο, θα μπορούσε να είναι άλλο μνημείο. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κομμάτι ενός σκηνικού. Τι να κάνουμε. Ξαναλέω. Δηλαδή τι θα κάνετε, θα πάρουμε τον Τιέστο, τον DJ και θα πάμε να τον βάλουμε να παίξει στην Ακρόπολη ανάμεσα από τους Κιονές. Προφανώς μπορεί να κάνει ένα stage ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε DJ ή όποιος και να είναι, ο κάθε μουσικός, στο οποίο να έχει φόντο, το ξαναείπα, την Ακρόπολη. Θα μπορούσε να έχει φόντο το Λευκό Πύργο κτλ. Είναι απαραίτητο.
1: Η σκαλοσιά πάνω στο μνημείο προφανώς είναι αυτό που ενοχλεί και αυτό.
3: Εγώ είναι η γνώμη μου αυτή. Και ξαναλέω, φυσικά και δεν διαφωνεί κανείς στο να μεταδοθεί η εικόνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου και είναι και χρήσιμο, θα έλεγα. Δηλαδή θα έπρεπε και τον Αντώνη Ρέμο και να του πει και ευχαριστώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η πολιτεία, χρησιμοποιώντας αυτό ως σκηνικό. Το πρόβλημα είναι όταν το ενσωματώνεις, δηλαδή εκεί είναι λίγο, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι, για να το κλείσουμε και εδώ, ότι λέμε θα περιμένω να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, γιατί εκείνο είναι
3: που προφανώς, γιατί
1: μπορεί να δούμε ένα τελικό αποτέλεσμα
3: που
1: να δείχνει ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στο μνημείο, να είναι κάτι τέτοιο και να λέμε ότι να το αμπλύνουμε. Για να το ελαφρύνω πάντως, επειδή είχε χθες τη συνέντευξη τύπου ο Αντώνης Ρέμος και αποκαλύφθηκαν διάφορες πληροφορίες, δεν είναι μόνο ο Αντώνης Ρέμος. Θα έχει πολλά ονόματα στην συναυλία που.
3: Δηλαδή, για πες
1: θα είναι Μαντό και τη Γαρμπή, Γιώργος Θεοθάνους.
3: Φίλε, καλτ.
1: Περίμενε, Γιώργος Θεοθάνους που έχει γράψει τα τραγουδιά.
3: Χρήστο, κανόνισε λίγο Μαντό. Εδώ έχεις πάρει την μπάσα από τον Γιάννη Χαβιανίδη.
1: Πάμε διεθνείς παρουσίες. Gypsy Kings, Snap, που ήταν της εποχής σου όταν πήγαινε στα κλαμπ.
3: Ναι, οκ.
1: Mr. President, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης. Ο Σέρβος Ζέλικο Γιοξίμοβιτς.
3: Νόμιζα θα έλεγε Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά τέλος πάντων. Ακόμα μόνο αυτό το Ζέλικο ξέρω.
1: Καλά, δεν αποκλείεται να έρθει ο Ζέλικο.
3: Αν είναι και τέτοιος, είναι και στα μπουζούκια, είναι φαν ο Μπράντοβιτς.
1: Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καρατίνης, Θανάσης Γκιουλετζής, αλλά και η Δέσποινα Βανδύ. Και επειδή είπες μπουζούκια, ποιος είναι ο αλλοδαπός που αγαπάει τα μπουζούκια περισσότερο και από τους Έλληνες?
3: Ποιος?
1: Ροναλντίνιο.
3: Και ο Ροναλντίνιο.
1: Θα είναι και ο Ροναλντίνιο και θα ανέβει. Και θα ανέβει
3: είναι που λένε θα παίξουμε μπαλίτσα.
1: Θα ανέβει στη σκηνή, πιθανόν λέει να χορέψουν ζορμπά με το Ρέμο πάνω στη σκηνή ή μπορεί και να παίξουν μπαλίτσα.
3: Μπορεί. True. Λοιπόν, Ροναλντίνιο μεγάλη. Είναι κατάκτηση ο Ροναλντίνιο, γεγονός.
1: Ο Χρήστος Νάκος θα μας ανέβει στη σκηνή.
3: Ναι.
1: Έτσι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί είναι 10:32 και επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε στο Flash, στο 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς ακούτε επί της ουσίας από τη Θεσσαλονίκη και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, μέσω του flash994.gr. Και πάμε γρήγορα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, ναύαρχο αποστρατεία, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην διεθνή σκηνή. Καλημέρα σας, κύριε Εγκολφόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα κύριε Χαβιανίδη.
0: Κύριε Γκολφόπουλε, να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε πια. Έχει γίνει το ζήτημα των διεθνών σχέσεων, των διεθνών κρίσεων, τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Να ξεκινήσουμε από το τι συμβαίνει στο Ιράν και αν βλέπετε κάποια εξέλιξη σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις από Τραμπ και απαντήσεις από τους φρουρούς επανάστασης.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχετε δίκιο που είπατε στην αρχή ότι δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αλλαγή του μοντέλου που είχε καθιερωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά πράγματα πάβουν να είναι όπως τα ξέραμε. Και γιατί αυτό? Διότι πλέον η γεωπολιτική δεν παίζει κανένα ρόλο και αυτό που παίζει ρόλο είναι η γεωοικονομία. Δηλαδή η οικονομία και να το πούμε διαφορετικά το κεφάλαιο είναι αυτό που καθορίζει και τις πολιτικές εξελίξεις και βεβαίως κατ' επέκταση και τις στρατιωτικές συμμαχίες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή το μοντέλο που ξέραμε, το ΝΑΤΟ, το ένα, το άλλο, αυτά όλα βλέπετε ότι έχουν πλέον παλιώσει, ότι κάτι πάει να δημιουργηθεί καινούριο και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς μετά από οικονομική κρίση και από ένα lockdown που είχαμε λόγω της πανδημίας, βρισκόμαστε σε αυτή ακριβώς την περίοδο που έχει ξεκινήσει αυτή η παγκόσμια αλλαγή. Άρα αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι θα μας επηρεάσει και μας επηρεάζει σε πάρα πολλούς τομείς. Τώρα, στον πόλεμο, στο Ιράν. Να το πάω λίγο διαφορετικά. Ποιος θέλει αυτός ο πόλεμος να τελειώσει?
1: Εμείς που βάζουμε μπενζίνη, κύριε Ναύαρχε.
0: Ναι, εμείς. Σε ερωτηματικό.
2: Όχι, εγώ βάζω. Όχι, το βάζω ερωτηματικό για να απαντήσω.
0: Ναι.
2: Προς Θεού, είναι ερωτηματικό το θέμα. Δεν κάνω ερωτήσεις σε εσάς.
1: Προφανώς, αλλά είπαμε να πιάσουμε την ευκαιρία.
2: Όχι, ναι. Ποιος θέλει να τελειώσει αυτό το πόλεμο? Βλέπετε ότι κανένας δεν θέλει να τελειώσει και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του πολέμου. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του πολέμου? Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδ' Αραβία τώρα καθίσταται πρωταγωνιστής και το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Το Ιράν δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος διότι πλέον διακυδεύεται, κινδυνεύει η εξουσία και το μέλλον των φρουρών της Επανάστασης και όλων αυτών που επί τόσα χρόνια υποστήριξαν αυτό το καθεστώς. Ναι. Και φανταστείτε, εάν αλλάξει αυτό το καθεστώς, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι που γαλουχηθήκαν και αναπτύχθηκαν, φτιάξανε περιουσίες, φτιάξανε επαγγέλματα, πάνω σε αυτό το καθεστώς, τι θα γίνουν αυτοί τώρα? Δεύτερον, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε τη σειρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι θέλουν? Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τον πλήρη έλεγχο όλων των πετρελαίων του κόσμου. Γιατί? Διότι η ενέργεια είναι το μέλλον της ύπαρξής μας.
0: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα η ενέργεια θα παίζει βασικό ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η ενέργεια είναι σημαντικός παράγοντας τον οποίο κυνηγάνε οι Αμερικανοί? Διότι οι δύο μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται είναι η μία που τη ζούμε ήδη, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θέλει τρομερή ενέργεια.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο που έρχεται είναι οι κβαντικοί computers. Είναι η κβαντική τεχνολογία σε όλο τους το μεγαλείο. Με αυτό που σημαίνει κβαντικοί computers, κβαντική κυβερνοασφάλεια, κβαντική κρυπτογράφηση, όλα αυτά είναι τα μελλοντικά συστήματα στα οποία σημειωτέων βασίζεται και η ασπίδα του Αχιλλέα, έτσι. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, όλα αυτά θέλουν ενέργεια. Ποιος θέλει να, όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει και το μέλλον του κόσμου. Άρα γιατί η Αμερική να θέλει να μην ελέγξει τον πόλεμο μέχρι να καταρρεύσει το θέμα του Ιράν. Δεύτερον, η Σαουδαραβία. Η Σαουδαραβία θέλει να τελειώνει με την Ιεμένη. Ο καθεστώς της Σαουδαραβίας ισχυροποιείται γιατί, διότι η Σαουδαραβία είναι ακριβώς η χώρα η οποία κινδύνευε πρώτη απ' όλη από αυτούς τους εξτρεμιστάς φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν σου λέει, όσο διατηρείται αυτός ο πόλεμος, εγώ μένω ισχυρή, όταν θα τελειώσει, εγώ θα ξαμολύσω το πετρέλαιο, το οποίο το έχουν ανάγκη όλοι οι άλλοι, άρα κερδίζω και εγώ τεράστια και με αυτά που κάνω τώρα και με αυτά που θα κάνω μετά.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως έρχεται το Ισραήλ, το οποίο σε όλους αυτούς τους πολέμους έχει ξεκαθαρίσει όλους, καθαρίζει το Ιράν, καθαρίζει όλους αυτούς τους αδελφούς μου, τους πληρεξούσιους του Ιράν.
0: Ναι.
2: Άρα...
0: Αυτό θέλει... που λέμε ότι όλοι οι πόλεμοι τελευταία γίνονται μέσω πρόξη, μέσω αντιπροσώπων.
2: Και βλέπετε, ναι. Και βλέπετε ότι τώρα οι Χούτις κάτω έχουν ξεκινήσει ενισχυόμενοι όσο μπορούν πλέον,
0: ναι,
2: από τους Ιρανούς, το οποίο πάει να το ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα η Σαουδαραβία.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, και αν, εφόσον το Ισραήλ τώρα κάνει αυτά που κάνει όλα, καθιερώνεται σαν την στρατιωτική αλλά και οικονομική υπερδύναμη στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα οι τέσσερις βασικοί συντελεστές αυτού του προβλήματος, κανένας δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Ναι, ωραία κύριε Γκολφόπουλε, αλλά όταν λέμε δεν θέλει να τελειώσει, πώς θα συνεχιστεί, για πόσο καιρό και ποιος είναι ο τρόπος για να, φτάσουμε εκεί.
2: Ακούστε, ναι. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον να σας το πω λίγο διαφορετικά, δεν μου λέτε πόσα χρόνια έκανε να τελειώσει, μου λέτε, με συγχωρείτε που το λέω, ρητορικό είναι πάλι.
0: Ναι.
2: Για σκεφτείτε, η Λιβύη, το Ιράκ, η Συρία, πόσα χρόνια τους πήρε να αποδυναμωθούν τελείως και στο τέλος να περιέλθουν υπό την πλήρη επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
2: Για σκεφτείτε το.
0: Ναι, κατανοητό πώς το θέτετε.
2: Άρα
0: και
2: λοιπόν...
0: Έγινε κιόλας, το είδαμε και να γίνεται.
2: Ναι. Το βλέπετε και βλέπετε τώρα ότι η επόμενη χώρα η οποία θα έρθει, δηλαδή αυτή από το Συρία και Ιράκ, ήδη έχουν περάσει

0: κάνετε, επειδή κάνει πάρα πολλές δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καλά, ο Ντόναλντ, αφήστε ναι. μην πιάχνετε, δεν θα ψάχνουμε τι λέει ο πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κοιτάμε τι λένε δύο άτομα που είναι υπουργός οικονομικών και ο υπουργός ιστορικών στην Αμερική. Διότι είναι οι δύο που ξέρουν που πάει το πράγμα, ας πούμε, και που οδηγούνται τα πράγματα, εντάξει. Ναι. Γιατί από πίσω τους έχουν φοβερά επιτελεία και ακριβώς οδηγούν τα πράγματα εκεί, ας πούμε, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το δεύτερος λοιπόν πόλεμος ποιος είναι? Ουκρανία-Ρωσία.
0: Ναι. Εκεί ήθελα να πάμε, και γιατί έχουμε και κινητικότητα αυτές τις ημέρες.
1: Φαινομενική,
0: γιατί μένει να φανεί πραγματικά αν έχει ουσία αυτό που διαβάζουμε, που ενημερωνόμαστε από
1: διεθνείς πηγές. Ούτε εκεί θέλουν να υπάρχει ουσία. Και εκεί δεν θα υπάρξει ουσία και δεν θα υπάρχει λύση. Διότι δεν μπορούν να επιληθούν,
0: ναι.
1: αυτό που έχει πει ο πρόεδρος Πούτιν και έχει απόλυτο δίκιο, ναι. δεν μπορεί να επιληθεί ποιο η αιτία για τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός, αν δεν υπήρχε αυτή η επιπολαιότητα του Ζελένσκι, δεν θα είχε ξεκινήσει. Αν είχε σκεφτεί δηλαδή το ότι πήγαινε να τα βάλει με τη Ρωσία, ότι πήγαινε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και είχε ανεφαρμοστεί οι συνθήκες του Μίνσκ, δεν θα είχαμε πόλεμο εκεί.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν ξεκίνησε ο πόλεμος, τι βλέπουμε? Δύο πράγματα. Βλέπουμε δύο χώρες οι οποίες πρωτοστατούσαν, αλλά και έχουν υφιστάμενα πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα στην παγκόσμια οικονομία. Σιτηρά,
0: ναι, ο ένας σιτηρά και ο άλλος καύσιμα.
1: Σπάνιες γης, πετρέλαια, φυσικά αέρια, τα πάντα έχουν.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί τι σου λέει? Σου λέει εξασθένισέ τους όσο μπορείς και θα σε φωνάξουν μετά να θες βοήθεια. Και βεβαίως οι Ευρωπαίοι βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση πάνε.
0: Ναι.
1: Άρα δεν το βλέπουμε ότι προσέξτε, ένας πόλεμος πάει 4,5 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τον βλέπετε, δεν μειώνεται.
0: Όχι, έχει χαρακτηριστικά αυτό που λέμε παγωμένη, συνεχίζεται και στο ίδιο μοτίβο.
1: Πας στο Ζελένσκι και σου λέει, εγώ προετοιμάζομαι και για το χειμώνα κάνω τον πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό και γιατί τον τροφοδοτούν συνέχεια με υλικά, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, και οι Αμερικάνοι.
0: Ναι. Μα άμα δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη, νομίζω, κύριε Γκολφόπουλε, δεν θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον μέχρι
1: τώρα,
0: το σήμερα, μπορεί και πολύ νωρίτερα, έτσι. Ναι.
1: Μα γι' αυτό σας είπα πριν, ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, εάν ήταν λίγο, δεν ήταν τόσο επιπόλαιος όπως τον είπα, δεν θα ξεκινούσε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Διότι δεν κατάλαβε, γιατί, κοιτάξτε, δεν μπορεί... Είδατε τώρα συζητάμε για τον πρόεδρο Τραμπ, πώς μιλάει, τι κάνει για τις αναρτήσεις. Σκεφτείτε, κύριε Παπαδόπουλε, ποιο είναι το επάγγελμα του πρόεδρου Τραμπ? Ποιο ήταν το επάγγελμα πριν του πρόεδρου Ζελένσκι?
0: Βέβαια.
1: Ένας ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να ξέρει να παίζει το παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι? Πήγαν εκεί τα τσακάλια.
0: Και πίστηκε.
1: Τον παρέσυραν.
0: Πίστηκε ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Όλα θα πάνε καλά και ορίστε τώρα που είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορεί να βγει. Και τώρα που κατάλαβε πως παίζει το παιχνίδι, δεν μπορεί να φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν θα φύγει, ξέρει, θα τον σφάξουν.
0: Ναι, γιατί έχει γνωρίσει τρομακτικές απώλειες και στα πεδία λαχών και ανθρώπινες ζωές χαθήκανε και υποδομές χαθήκανε. Ακριβώς. Και ποιο ήταν το...
1: Για δύο επαρχίες, τις οποίες τις έχασε στο τέλος, έχασε και περισσότερα, ενώ θα μπορούσε να έχουν επιληθεί τα πράγματα πολύ διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ήταν επιπόλαιες οι κινήσεις του πριν από την αρχή του πολέμου. Και θα σας πω και κάτι, αυτά δεν τα λέω τώρα. Αυτά υπάρχουν σε βίντεο τα οποία τα έλεγα στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Με τον νυν πρόεδρο της ΕΡΤ, ας πούμε, τον κύριο Παπαδόπουλο, όταν ήταν τότε στο
0: ΟΠΕ. Το Γιάννη, ναι.
1: Ναι, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εξαιρετικός δημοσιογράφος, με την κυρία Τασούλη και τα λοιπά, που ήταν τότε στο ΟΠΕ. Κάναμε μεταμεσονύχτιες εκπομπές που τα λέγαμε όλα αυτά και είναι γραμμένα ακόμα. Και το βλέπετε πώς εξελίσσεται το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα τότε, αν γίνει αυτός ο πόλεμος, θα έχουμε έναν οικονομικό αρμακεδόνα στην Ευρώπη. Τον έχουμε.
0: Αλήθεια.
1: Το βλέπετε.
2: Γεγονός.
0: Μα τρέχει η Ευρώπη να καλύψει τα σπασμένα. Όχι. Τα σπασμένα της εννοώ σε επίπεδο ενέργειας. Την πρώτα χρόνια είδαμε το ηλιέλαιο να φτάνει στα, να είναι πιο ακριβό από το ελαιόλαδο, είδαμε το σιτάρι, το αλεύρι να απογειώνεται, είδαμε πολλά τα πρώτα χρόνια.

0: Υπάρχει ένα άρθρο που είναι το από τα intelligence report που κάνουν. Τα intelligence είναι αυτά τα που λένε πληροφορίες ειδικού σκοπού, ας πούμε, και τα λοιπά, που είπαμε ένας συνδρομητής. Έγραφαν μέσα και τις μετρούσαν, τα είχαν βάλει. Για να, όταν γίνεται ένας πόλεμος, υποφελούνται 187 επιχειρηματικοί κλάδοι. Προσέξτε, δηλαδή ο άλλος σου λέει εγώ φτιάχνω ψωμί, ταρτοπία. Ο άλλος σου λέει εγώ ράβω στολές, τα υφάσματα. Ο άλλος παράγει υφάσματα. 187. Και όταν τελειώσει ο πόλεμος και πάμε στην ανοικοδόμηση, οφειλούνται 1900 επιχειρηματικοί κλάδοι. Το αντιλαμβάνεστε το οικονομικό όφελος που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Βέβαια. Μα και άρα βλέπουμε, κύριε Γκορφόπουλο, και το προηγούμενο διάστημα ότι και η Αμερική πήρε θέση. Δηλαδή είπε ότι εμείς θέλουμε από εσάς αυτό και θα εγγυηθούμε για την ασφάλειά σας έχοντας αυτό το αντάλλαγμα.
0: Οικονομικό αντάλλαγμα.
1: Οικονομικό, ναι, βέβαια.
0: Άρα ερχόμαστε λοιπόν πλέον ότι δεν υπάρχουν συμμαχίες με την έννοια που γνωρίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ερχόμαστε πλέον καθαρά στις οικονομικές συμμαχίες, οι οποίες φέρνουν πολιτικές και στρατιωτικές συμμαχίες.
1: Ωραία. Κύριε Γκορφόπουλε, επειδή ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση και θα σας αποδεσμεύσουμε σε πολύ λίγο, θέλω να πάμε λίγο και στα δικά μας. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τον κύριο Ερντογάν να έχει ανεβάσει τόνους. Από την άλλη, τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, τα οποία παίζουν παραδοσιακά αυτό το ρόλο, να έχουν σκληρύνει πάρα πολύ τη φρασιολογία τους, προσωπικές επιθέσεις, ηρωνικά σχόλια σε επίπεδο υβρεολόγιο, θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει, το τι γράφεται στα μέσα της Τουρκίας αυτές τις ημέρες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε μια δήλωση στο αεροπλάνο που γυρνούσε από τη σύσκεψη αυτή των χωρών της, του συμφώνου της Σαγκάης.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε μια δήλωση. Βεβαίως, επειδή η προπαγάνδα στην Τουρκία, αυτοί το έχουν εξευτιλίσει τελείως το θέμα και έχουν φτάσει πλέον σε απαράδεκτες κινήσεις. Αλλά προσέξτε όμως. Όλα αυτά, αν τα δείτε, δείχνουν ένα τρόμο. Απειλές οι οποίες δείχνουν ένα φόβο. Ποιος είναι ο φόβος? Προχθές ανακοινώθηκε ότι αυξάνονται κατά 229% οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας.
1: Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα. Δηλαδή θεώρησα ότι είναι τρομερό
0: με έμφαση λέει στην αμυντική βιομηχανία κτλ. Και αρχίσαν εδώ όλοι, η μεγάλη αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, θα τα πούμε. Οι αμυντικές δαπάνες αυξηθήκαν. Για να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες τόσο και να γίνει όλος αυτός ο σχεδιασμός, απαιτούνται 2-3 χρόνια προετοιμασίας. Δεν γίνεται έτσι, εντάξει, διότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το πώς θα αναπτύξεις τις δαπάνες, και δεν είναι μόνο οι δαπάνες το τι θα αγοράσεις, είναι οι δαπάνες πώς θα συντηρήσεις, πόσα καύσιμα θα κάσεις, πόσο προσωπικό θα πληρώσεις. Είναι χιλιάδες παράγοντες που παίζουν μέσα από το θέμα.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά λοιπόν, μία εβδομάδα πριν ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, έρχεται η Ελλάδα και λέει εγώ με το Κύπρο και το Ισραήλ φτιάχνω το θόλο του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Τίναξε στον αέρα όλο τον σχεδιασμό για τις αμυντικές δαπάνες που κάνανε οι Τούρκοι. Αυτό ήταν τεράστιο στρατηγικό χτύπημα. Και λέει και χθες αγοράζω και άλλες δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη και θα πάρω και άλλες δύο αργότερα. Ξέρετε τι θα πει? Ό,τι έχουν σχεδιάσει τεινάζεται στον αέρα. Εσάς αν σας τεινάζανε ένα τέτοιο προπολογισμό, δεν θα βγάζατε χολή από μέσα σας? Θα βγάζατε. Και θα βγάζατε και φόβο. Ότι τώρα τι κάνω, εγώ άλλα έχω σχεδιάσει και εδώ άλλα μου εμφανίζονται. Άρα,
1: μάλιστα,
0: τι κάνω? Έχω πρόβλημα. Και αφού έχω πρόβλημα, τι μου μένει να κάνω? Να απειλώ. Να απειλώ, να βρίζω, να χλεβάζω. Είναι κλασικά συμπτώματα της αδυναμίας κάποιου. Κάποιος που απειλεί, που χλεβάζει κτλ. Προσπαθεί να σε αποδομήσει κτλ. Είναι ακριβώς γιατί δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Αυτό είναι κλασικό μες στη ζωή μας. Άρα
1: ναι, επίσης,
0: δεν θα πρέπει να δίνουμε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, ούτε θα πρέπει να τα ακολουθούμε και θα πρέπει να είμαστε, διότι εδώ η Ελλάδα ακολουθεί μια πάρα πολύ σοβαρή, ένα πολύ σοβαρό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξοπλιζόμαστε για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτό το επίπεδο που πλέον, και δημιουργούμε και μια αυτοδυναμία την οποία διάφορες καταστάσεις, κυρίως οι πολιτικοί με τους συνδικαλιστές, τη διέλυσαν. Διέλυσαν την αμυντική μας βιομηχανία. Η Ελβό στη Θεσσαλονίκη ήταν διαμάντη. Σήμερα τι είναι η Ελβό?
1: Μάντρα.
0: Δεν έχει πάρει ούτε ένα project από τη δικαστήριο του Αχιλέα που έχουν μπει τόσες εταιρείες.
1: Ναι.
0: Θα τα λέω αυτά όχι με κακό σκοπό, δηλαδή να μειώσω. Αλλά βλέπετε πώς έχουν καταντήσει ορισμένα διαμάντια της αμυντικής μας βιομηχανίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως είναι λογικό αυτές οι αντιδράσεις να υπάρχουν από πλευράς Τουρκίας και δεν μας απασχολούν. Και βεβαίως αυτό που θα ήταν, να το πω έτσι, επίφοβο, ή θα ήταν να μας δημιουργεί μερικά, δεν είναι τι λένε στα κανάλια, είναι αν το επίσημο τουρκικό κράτος έβγαινε να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Το ότι βάζει από πίσω και τα λένε είναι ακριβώς για να καλύψει την αδυναμία που έχει.
1: Μάλιστα. Και για εσωτερική κατανάλωση προφανέστατα.
0: Βέβαια, καλά. Η εσωτερική κατανάλωση είναι όλο αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι άλλο, ας πούμε, εντάξει.
1: Και μια κουβέντα, κύριε Γκολφόπουλο, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί σας κρατάμε τώρα, σας τρώμε και λίγο από το χρόνο σας που δεν έχετε. Σχετικά με τις σχέσεις με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ και με την Κύπρο. Αυτή εδώ τη συμμαχία.
0: Τα ακούσατε και χθες στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του Προέδρου Σίση και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Ήτανε το συμπέρασμα όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ότι ακούστε, οι σχέσεις αυτές είναι τόσο δυνατές και δεν πρόκειται να τις διατηρήσει κανένας. Η Αίγυπτος είναι η καλύτερη αραβική χώρα και ο πρόεδρος Σίση είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος. Επομένως, όλα αυτά που πάει να κάνει η Τουρκία, να μπει στη μέση, να κάνει, να φτιάξει, δεν θα γίνει τίποτα. Επίσης, με το Ισραήλ, οι σχέσεις μας είναι μοναδικές. Και θα πρέπει να είναι μοναδικές. Γιατί? Διότι έχουμε κοινούς εχθρούς και κοινά συμφέροντα. Όταν πάει να γίνει τώρα η ηλεκτρική διασύνδεση, ενέργεια, όταν εχθές συζητάγανε για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, όταν εχθές συζητάγανε για το πώς θα έρθουν οι αγωγοί και το φυσικό αέριο από το Ισραήλ, προσέξτε, από την Κύπρο, θα πάνε στην Αίγυπτο, θα υγροποιούνται και θα έρχονται στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι κοινά συμφέροντα. Τι σημαίνει ενέργεια? Τι σας έλεγα?
1: Ναι, το κλειδί. Το κλειδί.
0: Το κλειδί. Γεωοικονομία. Συμμαχίες. Πολιτικές. Θα αφήσει η Αίγυπτος μία Ελλάδα και μία Κύπρο, οι οποίοι την έχουν κάνει στην Ευρώπη να μην πληρώνει καν δασμού στα προϊόντα της.
1: Ναι.
0: Και θα πάει με την Τουρκία για να της προσφέρει τι η Τουρκία? Αυτές τις ανοησίες που λένε οι Τούρκοι, ότι αν εμείς λέει δεν, εμείς είμαστε, η Ευρώπη λέει μας έχει ανάγκη. Ποιον έχει ανάγκη η Ευρώπη? Την Τουρκία, από την έχει ανάγκη? Δηλαδή λέει παράγει και κάνει. Ναι, και τι έγινε λοιπόν που παράγει και κάνει? Τι έγινε? Τι παράγει? Να καθίσουμε να δούμε κάτω, να δούμε τι παράγει και τι είναι αυτό το τόσο μεγάλο θέμα που η Τουρκία μπορεί να προσφέρει σε αυτή την Ευρώπη? Τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λέω τίποτα, μην το ισοπεδώνω, αλλά λέω δεν είναι αυτά που χρειάζεται η Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί αντίστοιχα και η Τουρκία χρειάζεται την Ευρώπη ως...
0: Όχι, η Τουρκία χρειάζεται την Ευρώπη τα μέγιστα, διότι κοιτάξτε, η οικονομική της κατάσταση είναι στα μαύρα χάλια. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα γίνουν, η Τουρκία σε λίγο καιρό δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα να τσαλαβουτάει δεξιά και αριστερά, ας πούμε, οικονομικά, αλλά δεν την βλέπω να σώζεται για πολλά χρόνια, ας πούμε, εντάξει, να έχει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκολφόπουλε,
0: για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα
0: και στους δύο. Να είστε
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Λέγαμε λοιπόν, λίγο παραπάνω χρόνο από τον κύριο Γκολφόπουλο.
1: Είχαμε πει ότι θα
2: αλλά ήταν κλείσει, αλλά είναι μεγάλη η ατζέντα.
1: Μα και δεν
2: ατζέντα,
1: τελειώσαμε.
2: Μεγάλη,
1: έχει άλλα 50 ερωτήματα που είναι η μέρα σε εποχή τέτοια με τα... με τα διεθνή θέματα που κάθε μέρα ανακύπτουν και άλλα. Είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε στις 11. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
2: Παραδίδουμε σκυτάλη στην Όλγα Γιωβατζάκη, στο Σταύρο Αλχατζίδη. Ο Χρήστος Νάκος παραμένει εδώ στις επάλξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα και άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Ραδιοφωνικά, παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
1: Πήξαμε στα εγκλήματα, καλημέρα σας.
0: Και την Όλγα Γιαβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο, ξεκινάει. Λοιπόν, Σταύρο.
1: Τι φόνο έχουμε να κάνουμε σήμερα?
0: Σήμερα θα φωνεύσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα μας πεις τι ακριβώς έγινε στην χθεσινή συνάντηση που είχατε.
1: Καλά, δεν έγινε.
0: Και με τους παραγωγικούς φορείς, τι υπόθηκε?
1: Πολλά και διάφορα υπόθηκαν. Το ζήτημα είναι, εντάξει, σε αυτές τις συναντήσεις λέγονται πράγματα. Το ζήτημα είναι τι έχει να προτείνει κανείς στις απολύσεις. Πάντως, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είχε σίγουρα αρκετούς παραγωγικούς φορείς και επιστημονικούς από τη Θεσσαλονίκη. Είχε σίγουρα περισσότερους από τον Αλέξη Τσίπρα, εξάλλου αυτός ήταν και ένας από τους στόχους. Από εκεί και πέρα ήταν μια συνάντηση που τράβηξε πάρα πολύ, γιατί στη συνέχεια συνάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης και τους φορείς από την Ανατολική, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οπότε μέχρι αργά το απόγευμα υπήρχαν αυτές οι συναντήσεις. Τα περισσότερα θα τα πει πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης το Σάββατο, όπου θα αναλύσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το αναθεωρημένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε και κάποιες προτάσεις που από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει αναφορικά με τα φορολογικά, αναφορικά με την πρώτη κατοικία και το κοινωνικό κράτος ευρύτερα, το οποίο φαίνεται να στρέφεται προς τα εκεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως ένας πανικός τώρα φέτος στην έκθεση, έτσι. Πηγαίνουν, έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα. Τη μία έρχονται στη Θεσσαλονίκη, την άλλη πάνε στην Αθήνα, ξαναεπισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη. Άλλες ημέρες είναι οι συνεντεύξεις τύπου, άλλες ημέρες οι επαφές με τους παραγωγικούς φορείς.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ στα αρκετά χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, να μην πω πολλά.
0: Να φανερώσεις και την ηλικία σου, αλλή μόνο.
1: Ναι. Καλά, είμαι κοντά στα 30 χρόνια στο χώρο. Μπήκα νωρίς όμως, έτσι, μπήκα από 8 χρονών.
0: Μια χαρά, σε βρίσκω.
1: Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε 3 φορές. Μία για τους παραγωγικούς φορείς, μία για το πρόγραμμά του σήμερα. Έχει τη συνέντευξη τύπου του και αργότερα και μετά το απόγευμα θα κάνει περιοδία στους χώρους της ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης 2 φορές.
0: Ο μόνος σταθερός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
1: Επίσης 2 φορές όμως, έτσι.
0: 2 φορές, εντάξει, αλλά αν σκεφτείς ότι έπρεπε να συναντηθεί και αυτός με τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, γιατί να το πούμε και αυτό, ότι ακόμα κάποια κόμματα δεν έχουν κλείσει ψηφοδέλη τους στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι,
0: το
1: όχι,
0: μοναδικό υπάρχουν, το οποίο έχει κλείσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται έτσι, ότι είναι πολύ κοντά να το κλείσει. Απομένουν ελάχιστες θέσεις και μάλιστα.
0: Υπόλοιπα κόμματα είναι προς αναζήτηση νέων ανθρώπων.
1: Ναι, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, πάντως να το πούμε και αυτό, έκλεισε και μια εκκρεμότητα που υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό με την τυπική ένταξη του κυρίου Αβραμάκη και της κυρίας Τελιγιορίδου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις Σέρρες και στην Καστοριά και τυπικά πλέον έκλεισε αυτό το ζήτημα, εντάσσονται και αυτοί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Την πολύ όμορφη παρουσία της Κυβέλης θα τη δούμε στα ψηφοδέλτια.
1: Φαγωθήκατε με την Κυβέλη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Η κόρη του κυρίου Μάρδα θα είναι υποψήφια και μάλλον θα είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη, ανατρέποντας αρκετές από τις ισορροπίες. Γιατί μια τέτοια υποψηφιότητα, η οποία είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, όπως είναι φυσικό, θα έρθει να προσθεθεί και να δώσει μια διαφορετική τροπή, γιατί εντάξει υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι που θα είναι εκεί πέρα, θα είναι από το ΠΑΣΟΚ ας πούμε, ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης, θα είναι προφανώς η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας, η κυρία Αγγελάκη, είναι διάφοροι οι οποίοι μαζεύονται σιγά σιγά και ισχυροποιείται το ψηφοδέλτιο.
0: Εικόνα από τον κύριο Βαρουφάκη έχουμε?
1: Η εικόνα του κυρίου Βαρουφάκη είναι ότι έκανε μια συνέντευξη τύπου χθες, είπε κάποια πράγματα. Πάντως αυτό που θα ήθελα να επισημάνω για τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά και για την κυρία Κωνσταντοπούλου ισχύει αυτό, είναι ότι με μια παρουσία το χρόνο στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι κερδίζουν και πολλά πράγματα. Έχουν να έρθουν στην πόλη από την προηγούμενη διεθνή έκθεση, έτσι.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Αθήνα πάντως άρχισε να κάνει εμφανίσεις τηλεοπτικές.
1: Άρχισε να κάνει τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά καλό θα ήταν να μην λειτουργούν με μια λογική. Έρχομαι μία μέρα το χρόνο, κάνω πέντε πράγματα, μια συνέντευξη τύπου, συναντάω πέντε κομματικά στελέχη και αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρώτος μας καλεσμένος θα είναι ο κύριος Απόστολος Ανδόπουλος, εντός ολίγου θα είναι κοντά μας. Είναι επιγοντολόγος και επιμελητής Β' στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και παράλληλα είναι και σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα του Υπουργείου Υγείας και για το τι ακριβώς γίνεται στα νοσοκομεία μας και κυρίως στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Θα δούμε λίγο και την κίνηση. Να πούμε ότι αυτή την ώρα όσοι κινήσετε στον περιφερειακό υπάρχει πολύ μεγάλη ευκολία, γιατί παιδιά όλο το ρεύμα του περιφερειακού είναι ανοιχτό και από δυτικά και από ανατολικά. Περιέργως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, παρόλο... και εγώ τώρα που ερχόμουν από την Εγνατία δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση.
0: Άνετα. Ναι. Παρόλο το ότι το πρωί είχαμε κάποια μικροπροβλήματα εκεί στην κάθοδο των Πεύκων, τώρα βλέπουμε ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Βέβαια τα προβλήματα έχουν μετατοπιστεί όσον αφορά στην Άνω Πόλη, όπου εκεί πραγματικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το λέμε ήδη από τις αρχές της εβδομάδας. Μποτιλιαρισμένη λοιπόν η Άνω Πόλη αυτή τη στιγμή. Επίσης έχει μετακινηθεί το πρόβλημα στην Καραολή και Δημητρίου, η οποία είναι μποτιλιαρισμένη εδώ και ένα δεκάλεπτο από ό,τι παρατήρω. Στην Παύλου Μελά αυτή την ώρα. Όσοι κατευθύνεστε στη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου επίσης είναι μποτιλιαρισμένη. Πηγαίνοντας για τα ανατολικά βλέπουμε και η Κωνσταντινούπολη το ίδιο, καθώς επίσης και η Αλεξάνδρου Σπύρου.
1: Ωραία, μια και λέμε για προβλήματα. Να πω και εγώ το δικό μου. Σήμερα, εντάξει, η δημοσιογραφία, ξέρετε, έχει διάφορων ειδών ρεπορτάζ. Ένα από αυτά είναι η βιωματική δημοσιογραφία. Είναι αυτά που παθαίνεις εσύ και τα μεταφέρεις. Ας πούμε, εγώ τώρα έχω την ευκολία λόγω του ραδιοφώνου να το μεταφέρω το πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί προσπαθούσα να βρω έναν κάδο ανακύκλωσης εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Ιωαννίνων. Η οδός Ιωαννίνων είναι αυτή που ξεκινάει από την Καφτατζόγλου και φτάνει μέχρι τέρμα την Εγνατία. Δηλαδή μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη οδό,
0: απόσταση. Και μεγάλη απόσταση.
1: Μεγάλη απόσταση και πυκνοκατοικημένη περιοχή. Παραδόξως δεν υπάρχουν μπλεκάδια εκεί πέρα.
0: Μήπως τους πήραν για να τους κλεινούν.
1: Έβγαλα βόλτα τα σκουπίδια της ανακύκλωσης δηλαδή, γιατί έβγαζα βόλτα το σκύλο μου.
0: Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Και είχα μαζί και τα σκουπίδια της ανακύκλωσης. Ολόκληρη οδός έχει μονάχα δύο κάδους στην αρχή της οδού, μπαίνοντας δηλαδή από την Καφτατζόγλου, και ολόκληρη οδός μέχρι το τέρμα της δεν έχει ούτε έναν μπλε κάδο.
0: Όσοι λοιπόν μας ακούνε από το Δήμο, καλό θα είναι να τοποθετήσουν ξανά τους κάδους, τους μπλε. Πιθανόν να τους πήραν για να τους καθαρίσουν, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες στο κέντρο της πόλης.
1: Δεν το λέμε για να μαλώσουμε, το επισημαίνουμε. Δεν το λέμε για να μαλώσουμε,
0: ναι,
1: κανένα.
0: Το επισημαίνουμε, αλλά καλό είναι να το ακούνε και οι ευθύνοντες. Να ξέρουν ότι και ο κόσμος πρέπει κάπου να πετάξει τα σκουπίδια τους, έτσι. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο μουσικό χαλί και σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας ο κύριος Ανδόπουλος.

0: Πριν περάσουμε όμως στο πρώτο καλεσμένο να πούμε, γιατί μου στέλνουν διάφορα μηνύματα, να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές ότι θα έχουμε πολύ ωραίες διακοπές της ηλεκτροδότησης, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα λοιπόν θα μείνουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη από τις 8 η ώρα μέχρι και τις 2.30. Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στο τμήμα της Οδού Βενιζέλου, Γευγελής και Λοχαγού Διαμάντη, να είναι ενημερωμένοι, διότι μέχρι τις 2.30 θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Προσπαθήστε να κάνετε εξωτερικές δουλειές όσοι από εσάς μπορείτε, και στη Μαραθώνο το ίδιο και στην Καλυβούλου το ίδιο. Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος ο κύριος Απόστολος Ανδόπουλος. Είπαμε ότι είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, είναι επιγοντολόγος στο νοσοκομείο Παπαγιώργιο. Κύριε Ανδόπουλε, καλή σήμερα.
1: Καλημέρα σας και τα ακροατές σας.
0: Να πούμε ότι είστε μάχημος στο νοσοκομείο Παπαγιώργιου, για όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Και αυτή τη στιγμή μέσα στην εφημερία.
0: Θα προσπαθήσω να σας αποδεσμεύσουμε από λίγο πιο νωρίς, για να μην σας κρατάμε και σας στερούμε από τους ανθρώπους εκεί που έχουν όντως σοβαρά προβλήματα. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε και να μας πείτε πώς βλέπετε να επηρεάζει την καθημερινότητα σας στο νέο σύστημα εφημεριών. Έχει μειωθεί ουσιαστικά ο χρόνος αναμονής προς τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που εφαρμόστηκε το ηλεκτρονικό βρεφολάγιο και ο ηλεκτρονικός φάκελος του Υπουργείου Υγείας, αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά δεν είναι ο πολίτης να παίρνει έναν αριθμό προτεραιότητας και να περιμένει όπως στην τράπεζα. Αυτό παρέχει ποιοτικά στατιστικά στο Υπουργείο, όπου μπορεί σε ζωντανό χρόνο να παρακολουθεί το τι συμβαίνει στις εφημερίες, πού υπάρχει κόλλημα και να μπορεί να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, έστω ότι σε ένα νοσοκομείο έχει κατά μέσο όρο 4 ώρες αναμονή. Και έστω ότι μια συγκεκριμένη κλινική, για παράδειγμα η παθολογική, έχει 8 ώρες αναμονή. Εκεί μπορεί αυτό το στατιστικό να το δει το Υπουργείο Υγείας και να πει τι συμβαίνει εδώ και να πάει να το διορθώσει. Άρα εμάς προσωπικά μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να παρακολουθούμε και ενδονοσοκομιακά το πού κολλάει το περιστατικό, για ποιο λόγο κολλάει και να το διευθετούμε πιο γρήγορα. Είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο γενικότερα η ψηφιακή εποχή, η χρήση των δεδομένων αυτών και του AI θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό θα φανεί στον πολίτη.
0: Δηλαδή χειροπιαστό. Μας παίρνουν συνεχώς πολίτες και μας καταγγέλνουν ότι, παρόλο το γεγονός ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, συνεχίζουν τα ΤΕΠ των μεγάλων νοσοκομείων να βουλιάζουν από περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε ένα κέντρο υγείας. Ποιο είναι το πλάνο του Υπουργείου για να αποσυφορηθούν λοιπόν τα ΤΕΠ?
1: Αρχικά βλέπετε ότι έχει γίνει μια τεράστια περιοδία εγγενείων σε όλη τη χώρα, όπου συνεχώς εγγενιάζονται ανακαινισμένα κέντρα υγείας και αιτήματα επιγόντων περιστατικών, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες. Το πρόβλημα έρχεται στο εξής. Σε αυτή την ελληνική κυβέρνηση και σε αυτή την χώρα που λέγεται Ελλάδα, από επιλογή ο πολίτης έχει ελεύθερη πρόσβαση. Δηλαδή, μπορεί να πάει αν θέλει στο νοσοκομείο, μπορεί αν θέλει να πάει στο κέντρο υγείας, μπορεί να πάει αν θέλει στον ιδιώτη. Αυτό είναι καλό για τον πολίτη, γιατί κανένας δεν το περιορίζει. Όμως, για απλά προβλήματα υγείας θα πρέπει ο πολίτης να επιλέγει να επισκέπτεται ένα από τα πολύ σύγχρονα κέντρα υγείας που διαθέτουμε και εντός και πέρι της πόλης, καθώς αυτά είναι πρόθυμα και ικανά να τον εξυπηρετήσουν. Όταν λοιπόν έρχεται μια σωρία κόσμου σε ένα τέτοιο βάθμιο νοσοκομείου, είναι απολύτως λογικό ότι εξυπηρετούνται, γιατί γίνεται διαλογή ασθενών στα τριτοβάθμια νοσοκομεία, να εξυπηρετούνται τα βαριά περιστατικά, με αποτέλεσμα απλά περιστατικά, παραδείγματος χάρη μια απλή ουρολίμωξη, να καθυστερεί, και κάθε πιο σοβαρό περιστατικό που έρχεται πάντα θα ξεπερνάει ένα πιο απλό περιστατικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει ο συνωστισμός αυτός, και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου. Άρα για απλά περιστατικά απευθυνόμαστε στο ανακαινισμένο κατά βάση κέντρο υγείας που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι εξαιρετικά, πεντακάθαρτη χρόνια και μπορούν να κάνουν και εργαστηριακές εξετάσεις περισσότερες των περιπτώσεων, ή στον προσωπικό μας γιατρό. Και οτιδήποτε χρειάζεται παραπάνω δράση και βοήθεια και είναι πιο σοβαρό, φυσικά απευθυνόμαστε σε ένα νοσοκομείο δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο. Άρα, με τη συμμετοχή των πολιτών, πιστεύω ότι μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σας ακούω. Πείτε μου.
2: Κύριε Ανθόπουλε, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Σταύρος Αλχατζής.
1: Καλημέρα.
2: Να σας ρωτήσω το εξής. Πριν από δύο μέρες ήταν εδώ πέρα στην πόλη μας ο Γαβρίλος Κελαρίδης, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, και κατέθεσε μία έτσι ριζοσπαστική πρόταση, η οποία φάνηκε περίεργη και αφορά τον τομέα της υγείας. Είπε λοιπόν ότι πρέπει να διπλασιαστούν οι μισθοί σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στα ιατρικά επαγγέλματα του δημοσίου, προκειμένου να αποφύγουμε το να φεύγουν οι νέοι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στο εξωτερικό. Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, η οποία όμως εφόσον κοστολογηθεί θα δείτε ότι δεν είναι ρεαλιστική στην παρούσα φάση. Διότι αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση είναι να δίνει όσα μπορεί χωρίς να διαπεράσετε ο προϋπολογισμός του κράτους. Και θα σας πω κάτι άλλο. Γνωρίζετε για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών γιατρών?
2: Πείτε μας.
1: Θα σας πω. Λοιπόν, από το 2025 οι εφημερίες φορολογούνται αυτοτελώς με 22% και από το 26 με 20%. Τι σημαίνει αυτό? Ας πάρουμε για παράδειγμα εμένα που είμαι γιατρός και έχω μοναδικό εισόδημα από το νοσοκομείο το οποίο εργάζομαι. Όταν λοιπόν ερχόταν η εκαθάριση το καλοκαίρι της εφορίας, πλήρωνα για παράδειγμα γύρω στις 2.500-3.000 ευρώ φόρο εισοδήματος επιπλέον στην εκαθάριση. Φέτος, με τη φορολογική που κατέθεσα, ξέρετε πόσο πλήρωσα? Μηδέν. Πήρα και 160 ευρώ επιστροφή. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι εφημερίες μας πλέον φορολογούνται αυτοτελώς, με το συντελεστή που σας είπα, και δεν προστίθονται στο συνολικό εισόδημα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ήδη μια σημαντική αύξηση στο εισόδημα των ιατρών, και τέτοιες ρυθμίσεις θα βλέπετε το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνονται όλο και περισσότερες, καθώς υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια και σκέψη για το πώς να ενισχυθεί το εισόδημα όλων αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί αυτό που λέτε, κακά τα ψέματα, είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι καλή η μισθή των ιατρών στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και υπάρχει αυτό, αυτή η φιλοσοφία.
2: Και του νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Για τον νοσηλευτικό.
0: Να πούμε ότι. Με συγχωρείτε πολύ, να πούμε ότι για τους ακροατές που μας ακούνε, Σταύρο, ότι ο κύριος Ανδόπουλος είχε αναφερθεί, ήταν ένα πάγιο αίτημα του κλάδου σας αυτό εδώ για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών.
1: Ναι.
0: Είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές, προτού γίνει σύμβουλος του Υπουργού, έτσι, στο Υπουργείο Υγείας.
1: Κοιτάξτε, η δικιά μου η φιλοσοφία είναι να βοηθώ το ΕΣΥ, τους ανθρώπους του ΕΣΥ και τους πολίτες γενικότερα. Ασχέτως αν είμαι σύμβουλος ή δεν είμαι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας.
0: Καλώς ή κακώς κάποιοι άνθρωποι πρέπει από τον κλάδο σας να είναι και σύμβουλοι των Υπουργών. Είτε το θέλουν είτε όχι. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Όσον αφορά τους νοσηλευτές, θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα με τους νοσηλευτές.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, θα αναφερθούμε και στους νοσηλευτές. Θα ήθελα να μου πείτε πώς επηρεάζει πρακτικά την τσέπη ενός επιμελητή όπως εσείς και πόσο γρήγορα θα αποτυπωθεί. Γιατί το αναφέρατε αυτό εδώ, είπατε ότι σήμερα, ας πούμε, με τη σημερινή φορολόγηση είχατε αυτήν εδώ τη φοροελάφρυνση. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό στην καθημερινότητα των νοσοκομείων, θέλω να ξέρω.
1: Όταν λέτε στην καθημερινότητα.
0: Δηλαδή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει στη ΔΕΣ συγκεκριμένες οικονομικές ενισχύσεις και διορθώσεις στις αμοιβές των γιατρών. Με σκοπό να σταματήσουν οι παρετήσεις και τα κύματα αυτά εδώ στο ΕΣΥ και να προσελκύσει νέους γιατρούς στις άγονες, ας πούμε, περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες ήταν στο παρελθόν υποβαθμισμένες.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά, ξέρετε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη τώρα πρόσφατα, με αρκετές χιλιάδες προσλήψεις, η οποία είχε ανταπόκριση στο 82% περίπου, αν το θυμάμαι καλά το νούμερο. Που είναι ένα πάρα πολύ θετικό νούμερο. Από το 2026 έχουμε 100.000, το διαβάζω, 377 εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Είναι περίπου 9.060 οι δυνητικές νέες μόνιμες θέσεις εντός του 26, άρα σχεδιάζονται και άλλες προσλήψεις. Και ξέρετε ότι στα νησιά και στις άγονες περιοχές υπάρχουν κριτήρια, αλλά υπάρχουν κίνητρα, έχασα τη λέξη, τα οποία δίνονται ακόμα και από ιδιώτες, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ώστε να πάνε γιατροί και νοσηλευτές, καθώς και στέγοι. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, και από το κράτος και σε συμπραξή με ιδιώτες, αλλά και από τους κατατόπους δήμους και δημάρχους.
0: Οι ιδιώτες, να αναφερθούμε ότι δεν είναι απλοί ιδιώτες, είναι εφοπλιστές οι οποίοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, έτσι ώστε να υπάρχουν γιατροί σε άγονες περιοχές, έτσι, και σε παραμεθόριες.
1: Φυσικά. Και αν λάβουμε υπόψη και το επίδομα των 500 ευρώ μεικτά τα οποία θα δοθούν από τον Δεκέμβριο του 2027 και αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, θα είναι ακόμα ένα κίνητο που θα προσθεθεί και αυτό σταδιακά και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, συν την επιστροφή ενοικίων που αφορά και γιατρούς και νοσηλευτές για τις άγονες περιοχές. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά κίνητα τα οποία σιγά σιγά γεμίζουν, αν θέλετε, τις των παροφών για να μπορέσουν να κάνουμε λίγο πιο ελκυστικό το να είσαι γιατρός στην Ελλάδα. Βέβαια, έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα και πρέπει να συζητάμε για αυξήσεις μισθών συνεχόμενα, καθώς και με αυτά τα μέτρα δεν είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε πολύ περισσότερο τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.
2: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Στο σχεδιασμό του Υπουργείου είναι για τη Θεσσαλονίκη, για να γυρίσουμε στα της Θεσσαλονίκης, είναι να δημιουργηθεί κανένα καινούριο νοσοκομείο? Γιατί το τελευταίο που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Παπαγεωργίου. Δεν αναφέρομαι στα εξειδικευμένα που βρίσκονται τώρα.
0: Δεν μιλάμε για το ογκολογικό, είναι ξέρεις το ογκολογικό, έτσι.
2: Γιατί για τα νοσοκομεία που έχουμε τώρα, τα περισσότερα είναι εντάξει, κανονικά έπρεπε να έχουν...
1: να σας κάνω μια παρένθεση.
2: Έπρεπε να μην λειτουργούν, για πολλούς λόγους.
0: Να το θέσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, μετά το οικονομικό πλαίσιο, όπως λέει και ο Σταύρος, που περιγράφει και στην ΔΕΘ, να μας πείτε ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά για την κτηριακή αναβάθμιση των παλιών νοσοκομείων και αν υπάρχει μέσα στα σχέδια να δημιουργηθεί κάποιο νέο.
1: Αυτά ξέρετε για το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο στα μέσα του επόμενου έτους θα παραδοθεί.
0: Αυτό είναι ένα το πρότυπο, έτσι. Το γνωρίζουμε, το έχει δηλώσει και
2: είναι
0: ο Υπουργός.
1: Είναι τεράστιο, ένα τεράστιο τριτοβάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι υπερπλήρες. Θα είναι πλήρες σε όλες τις εξειδικεύσεις που μπορεί να παρέχει κάποιος. Ένα τεράστιο τριτοβάθμιο κέντρο παιδιατρικής στη Βόρεια Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Έχουμε ακόμα και στο Παπα-Νικολάου, αν έχετε παρατηρήσει τώρα, στις 4 Σενάτου, εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κυταρικών και Γονιδιακών Θεραπείων, που ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για μια εξειδικευμένη μονάδα, η οποία παρέχει συγκεκριμένες προηγμένες ανασοθεραπείες, που ουσιαστικά τι κάνει για να το εξηγηθούν στον κόσμο. Μπορεί να πάρει με μια θεραπεία που λέγεται CAR-TAF, να πάρει λεμφοκύτταρα του ασθενού, να το τροποποιήσει, να τα γυρίσει πίσω στον ασθενή και να του βοηθήσει να πολεμήσει σοβαρά νοσήματα. Αυτό τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε στο εξωτερικό με κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά ασθενή.
0: Για να αντιληφθεί η κυρία Ανθόπουλου, να αντιληφθεί λίγο και ο κόσμος, αυτό εδώ πέρα γινόταν μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες στο παρελθόν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα γίνεται και στο δημόσιο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου, για να τα λέμε και αυτά.
1: Και με κόστος γύρω στα 40.000 ευρώ ανά ασθενή, που είναι σημαντικά μικρότερο. Άρα βλέπετε ότι συνεπώς προστίθονται νέες μονάδες. Τώρα όσον αφορά πέρα από το ογκολογικό και το παιδιατρικό νοσοκομείο, άμεσα να κτιστεί κάποιο καινούριο νοσοκομείο δεν προβλέπεται. Αλλά ανακαινήσεις να γίνουν σε υπάρχοντα νοσοκομεία, όπου και αν χρειάζεται θα γίνουν.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε θα υπάρχει κτηριακή αναβάθμιση και στην επαρχία και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας σταδιακά.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε μία ερώτηση ενός ακροατή, ο οποίος αναφέρει ότι ο κύριος Ανθόπουλος λέει στο παρελθόν ασκούσε μία έντονη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων. Ενώ πλέον λέει το βλέπουμε σαν σύμβουλο του Υπουργού να μην το κάνει. Εγώ θα ήθελα να τη μετατρέψω λίγο για να σας ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που είδατε από μέσα και σας έπεισε ότι το σύστημα όντως αλλάζει προς το καλύτερο?
1: Εντάξει, είναι εύλογη η ερώτηση και την καταλαβαίνω. Αυτό που λέω πρωτής ισχύει. Έχω ασκήσει έντονη κριτική και θα συνεχίσω να το κάνω όσον αφορά το κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όταν βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Αυτό που βλέπω από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και από όλη την ομάδα του Υπουργείου Υγείας, γιατί δεν είναι μόνο ένας υπουργός αυτός ο οποίος φέρει εις πέρα αυτά τα πράγματα, είναι η ολόκληρη ομάδα που τον ακολουθεί. Και οι υφυπουργοί, ο κ. Μητσοκλής, η κυρία Αγαπητζάκη και η Γενική Γραμματής και όλοι όσοι εργάζονται στο Υπουργείο, είναι ότι ακούνε. Όταν ο Υπουργός Υγείας ακούει έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ, έναν άνθρωπο που συνεχίζει να εργάζεται μέσα σε ένα νοσοκομείο καθημερινά στις εφημερίες, σημαίνει ότι έχει πρόθεση να αλλάξει τα πράγματα και να πάρει ιδέες και προτάσεις από ανθρώπους που είναι μέσα στην πρώτη γραμμή. Αυτό με έκανε να καταλάβω και να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Και γνωρίζοντας από κοντά τον Υπουργό Υγείας και την ομάδα του, κατάλαβα ότι πραγματικά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή στη χώρα. Όποιος πει, είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος από εμάς, ότι ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα, εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε, και είπαμε ότι είναι όλα τέλεια στην υγεία στη χώρα, θα πει ένα μεγάλο ψέμα. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά στο νοσοκομείο μας όλοι. Δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Αυτό όμως που λέω και προσπαθώ να γίνει κατανοητό στον κόσμο είναι ότι υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει μια πρόοδος και υπάρχει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια, η οποία δεν πρέπει να σταματήσει και να επαναπαυθούμε, επειδή κάνουμε μερικές ανακαινήσεις, επειδή πήραμε κάποιους γιατρούς, επειδή φέραμε μια ασφαλή φορολόγηση που τόσο καιρό το συζητούσαμε και το λέγαμε και το θέλαμε, επειδή προσπαθούμε να κάνουμε κλάδο νοσηλευτών και όλα αυτά. Πρέπει να συνεχίσετε να γίνεται αυτή η προσπάθεια διαρκώς για να έχει αποτέλεσμα στον χρόνο. Γιατί είναι μια κατάσταση η υγεία όπου συνεχώς και διαρκώς απορουσιάζονται προβλήματα. Αυτή είναι η απάντηση στον ακροατή σας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που την έκανα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανθόπουλε. Ήσασταν κατατοπιστικότατος.
0: Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που
2: καλή
0: έχετε.
2: Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Έχετε δύσκολο
1: εγώ
2: έργο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και όταν έχεις ωραία παρέα γενικά και ωραίες έτσι συνομιλίες, περνάει και ο χρόνος. Και εμείς μιλάμε τώρα εκτός αέρα μεταξύ μας και ο χρόνος, ρε παιδί μου, τρέχει.
1: Λοιπόν, ο χρόνος τρέχει και πάμε από τον έναν επιγοντολόγο στον άλλον. Γιατί ο κύριος Πέτρος Παπάς, παρά το γεγονός ότι είναι βουλευτής εδώ και μερικά χρόνια, παραμένει ιδιότητα του επιγοντολόγου, φαντάζομαι.
0: Και έχει και εκείνος ολοκληρωμένη εικόνα, οπότε καλό θα ήταν να είχαμε και τον κύριο Ανθόπουλο βέβαια στο στούντιο, αλλά εφόσον δεν μπορούμε, θα ακούσουμε και τις δύο απόψεις τώρα. Συνέπεσαν δύο επιγοντολόγοι την ίδια ημέρα, οπότε κύριε Παπά θα ξεκινήσουμε με μία κέρια ερώτηση, την κάναμε και στον κύριο Ανθόπουλο, εάν έχουν μειωθεί ουσιαστικά στο ΤΕΠ οι αναμονές.
2: Κυρία Γιωβαντζάκη, θα σας πω ότι όχι. Η εικόνα που συναντάμε στα νοσοκομεία καθημερινά και της Θεσσαλονίκης αλλά και της υπόλοιπης χώρας είναι αποκαρδιωτική. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Προχθές πήγα στο Παπα-Νικολάου, επισκέφθηκα την εφημερία του Παπα-Νικολάου, όπου είδα αυτό το οποίο γίνεται. Υπάρχουν δύο ηλεκτρονικά συστήματα. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο καταγράφει τις αναμονές των ασθενών και ένα άλλο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί το νοσοκομείο και τα νοσοκομεία για την καταγραφή και την διαχείριση των ασθενών. Αυτά δεν έχει φροντίσει το κράτος και το Υπουργείο Υγείας να τα ενοποιήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τεράστιες καθυστερήσεις και δυσχέρεια στην διαχείριση των ασθενών. Αν βλέπατε τι γινόταν προχθές στο ΤΕΠ του Παπα-Νικολάου, όπου τα φορεία ήταν στιβαγμένα στην κυριολεξία, το ένα δίπλα στο άλλο και δεν έμενε καθόλου χώρος για να περάσει κανένας. Αν μιλούσατε με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω εκεί και σας λέγανε για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, για την λανθασμένη και κακή διαχείριση των ασθενών που γίνεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αυτονομηθεί από το υπόλοιπο νοσοκομείο και δεν έχει γιατρούς οι οποίοι να ασχολούνται αποκλειστικά με τα επίγοντα. Υπάρχει ένα μεικτό σύστημα σε όλη τη χώρα. Άνθρωποι, γιατροί, επιγοντολόγοι, οι οποίοι είναι στα επίγοντα, μαζί με τους γιατρούς των κλινικών, γιατί δεν επαρκούν οι επιγοντολόγοι και δεν έχει κάνει τίποτα η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια για να ενισχύσει την λειτουργία των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Άρα γίνεται ένα μπάχαλο, θα σας το πω έτσι με απλά λόγια. Γιατί αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνεται είναι να λειτουργούν αυτόνομα τα επίγοντα. Όταν έχεις γιατρούς από τις κλινικές που ανεβοκατεβαίνουν, ειδικευόμενοι οι οποίοι εξετάζουν τους ασθενείς γιατί οι ειδικοί δεν επαρκούν και δεν μπορούν να καλύψουν και τις κλινικές τους και τους χώρους των επιγόντων, όχι απλά δεν είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά θα σας πω και είναι πολύ χειρότερη. Γίνανε αυτές οι περίφημες ανακαινήσεις, εντάξει. Αλλά τι έγινε στην πραγματικότητα? Αναβαθμίστηκε λειτουργικά το ΕΣΥ? Όχι. Αναβαθμίστηκε σε προσωπικό? Όχι. Ήτανε καλές αυτές οι ανακαινήσεις γενικά στο σύνολό τους? Εγώ θα σας πω ότι γίνανε με τεράστιες κακοτεχνίες. Πολλοί μιλάνε για υπερκοστολογήσεις. Εδώ και μόνο να σας αναφέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεννηματά του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, που κάνανε καινούργιο τμήμα επιγόντων περιστατικών και το ακτινολογικό εργαστήριο βρίσκεται στην άλλη άκρη του νοσοκομείου.
0: Το έχουμε ζήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Και λέει, οι ασθενείς αναγκάζουν να περνάνε όλο το νοσοκομείο διασπείροντας λοιμώξεις, κολλώντας πράγματα μέσα από την παθολογική κλινική περνάνε. Στην πραγματικότητα γίνανε κάποιες ψευδοροφές, κάποιες γυψοσανίδες μπήκανε, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι οι πολύ κακές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του, η πολύ κακή μισθολογική αντιμετώπιση του προσωπικού του, χειρότερη σχεδόν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Κύριε Παπά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς ερχόμενοι από εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λόγω του flyover. Τα ασθενοφόρα δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Έχει λυθεί το πρόβλημα της εισόδου στα νοσοκομεία των ασθενοφόρων?
2: Όχι, κυρία Γιωβαντζάκη, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα.
0: Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όταν υπάρχει κόλλημα στο flyover για τους οδηγούς και υπάρχει και μία αναμονή 45 λεπτά μποτιλιαρισμένη και από το ένα ρεύμα και από το άλλο, ένα ασθενοφόρο από πού θα βρει την έξοδο για να κατευθυνθεί για το νοσοκομείο το οποίο έχει, ας πούμε, ένα επίγον περιστατικό?
2: Η τροχιά καταβάλει, θα σας πούνε, φιλότιμες προσπάθειες, και εγώ το πιστεύω και το βλέπω ότι καταβάλει, αλλά από εκεί και πέρα το έχουμε ζήσει όλοι και εγώ προσωπικά το έχω ζήσει πολλές φορές να διακομίζω περιστατικά και από τη Χαλκιδική που υπηρετούσα για πολλά χρόνια και από το Κιλκής και από τη Νέα Μάδητο στην οποία υπηρετούσα και εκεί, και να κολλάει το ασθενοφόρο, και όταν κολλάει ένα ασθενοφόρο με έναν ασθενή που βρίσκεται σε κριτική κατάσταση και κρίσιμη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό παίζει ρόλο για την έκβαση του περιστατικού και για το πώς
0: και της υγείας
2: του και της ίδιας της ζωής του. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε. Όταν ολοκληρωθεί το flyover, θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρχει και υπάρχουν πρόνοιες για το πώς θα κινηθούν τα ασθενοφόρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ακούω ότι δεν θα υπάρχει λωρίδα ειδικής ανάγκης ούτε στο flyover. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το λειτουργήσουν σε σχέση με τα ασθενοφόρα. Ζήσαμε πολύ κακές συνθήκες και τώρα με το flyover νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τα ασθενοφόρα από την περιφέρεια.
1: Να αφήσουμε λίγο τώρα τις υγείας και να πάμε στα πολιτικά. Στις 3 του Σεπτέμβρη είχατε μία πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη, αυτό που χαρακτηρίσατε εσείς ως ξεκίνημα νίκης. Τώρα έρχεται η παρουσία στη ΔΕΘ, επίσης είναι πολύ κομβική. Τι λέτε και βλέποντας τις τελευταίες δημοσιοποίησεις, ξανά άνοιξε τον ντέρμπι της δεύτερης θέσης?
2: Κύριε Αλχατζίδη, εγώ θα πω ότι το ντέρμπι έχει ανοίξει και θα ανοίξει ακόμα περισσότερο για την πρώτη θέση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστά της τάξεως οριακά ως το 25% στην πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις οι οποίες τρέχουν, και αν θεωρήσουμε έτσι ως δεδομένο, αν κρίνουμε και από τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και το φόβο που εκπέμπει για την ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά ότι θα πέσουν τα ποσοστά της σημαντικά και ο κύριος Σαμαράς θα της στερήσει ένα σημαντικό ποσοστό, άρα με μια Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20% ενδεχομένως στην πρόθεση ψήφου, νομίζω ότι το ντέρμπι θα είναι πολύ ανοιχτό πλέον για κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές, και εκεί νομίζω θα κριθεί η σοβαρότητα των προγραμμάτων, η σοβαρότητα του στελεχειακού δυναμικού, η γείωση που έχει στην κοινωνία το κάθε κόμμα, στον συνδικαλισμό, στην τοπική αυτοδιοίκηση, θέματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ και για τα οποία έχει δουλέψει τα πολλά τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι ο αγώνας είναι πολύ ανοιχτός. Εμείς θα τον δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όλες οι κοινωνικές τάξεις και ομάδες.
1: Τι να περιμένουμε το Σάββατο από τον κύριο Ανδρουλάκη? Θα ακούσουμε κάτι καινούριο? Γιατί ακούγονται διάφορα για τον μηχανισμό σχετικά με την κατοικία.
2: Θα ακούσετε και εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται στην έκπληξη, στο να προκαλέσει μια στιγμιαία αίσθηση στους πολίτες, αλλά έχουμε ένα πολύ ρεαλιστικό σχέδιο που λέμε ότι πρέπει να ανακατανείμουμε τον πλούτο.

0: και θα μειώσουμε τα ενίκια, πώς θα ελέγξουμε την αγορά, πώς θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και αυτό θα περάσει σε όλη την αλυσίδα την αγοραστική. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι μόνο το Πασόκ τα λέει με τόσο μεγάλη ευκρίνεια, με τόσο μεγάλη εξειδίκευση και μιλά για όλους τους ανθρώπους, για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τους ευάλωτους ανθρώπους, για τα άτομα με αναπηρία, θα πω, που είναι και η ειδική ενασχόληση την οποία έχω και την χρέωση που έχω στο Πασόκ. Οπότε όλα αυτά θα τα ακούσετε από τον πρόεδρο του Πασόκ και προφανώς θα ακούσετε και μέτρα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν ακουστεί ξανά, γιατί το Πασόκ έχει άμεση επαφή με αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία.
1: Θα βάζατε πλαφόν στα ενίκια?
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση και σίγουρα πρέπει να συζητηθεί το τουλάχιστον σε πρώτη φάση και εκεί όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, στο πόσο μπορεί να αυξηθεί ένα ενοίκιο. Έχει, ειδικά σε ζώνες όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Αυτό παράλληλα, και αντιλαμβανόμαστε ότι η αγορά λειτουργεί με δικές της δυναμικές, και δεν μπορεί...
1: Ναι, και το κράτος είναι για να ελέγχει αυτές τις δυναμικές.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι αρνητικός και το Πασόκ δεν είναι αρνητικό στην συζήτηση. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να γίνει, κύριε Αλχατζίδη, και είναι το τελείως απαραίτητο, είναι να αυξήσουμε τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά. Αν δεν τα αυξήσουμε τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, τα ενίκια με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα παραμένουν υψηλά και τιμές των ακινήτων. Και ναι, λέμε κοινωνική κατοικία και προφανώς πρέπει να γίνει κοινωνική κατοικία. Έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά αν δεν περιορίσουμε τις μεγάλες εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης που έρχονται και αγοράζουν εκατοντάδες ακίνητα στη χώρα, αφελεινίζοντας και ένα κομμάτι της ελληνικής περιουσίας, και εκεί πρέπει να δούμε και τη λειτουργία της Golden Visa, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές των ακινήτων. Σε όλες τις χώρες έχει περιοριστεί η βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που νοικιάζουν ένα και δύο ακίνητα στη βραχυχρόνια μίσθωση. Μιλάω για μεγάλες εταιρείες που μοχλεύουν την αγορά. Οπότε αυτό είναι το σχέδιο του Πασόκ. Είναι απλό και είναι ρεαλιστικό. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να το εφαρμόσει γιατί προστατεύει συγκεκριμένα άλλα συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τους λίγους. Έχει επιλέξει τους ομίλους, έχει επιλέξει τον μεγάλο πλούτο και θα σας το πω και αυτό, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει αυτή την τόσο ξεκάθαρη θέση απέναντι στον συγκεντρωμένο μεγάλο πλούτο που παράγει υπερκέρδη. Κανένα άλλο κόμμα, ακόμα και αριστερότερα του Πασόκ, δεν έχω ακούσει να λέει τόσο συγκεκριμένα πράγματα. Το Πασόκ τολμάει και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός.
2: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ορμόμενοι από τη συζήτηση την οποία κάνουμε και αναφερόμενος στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός για την οικονομία, αν θεωρείτε ότι καλύπτονται οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πιο συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρία, ή αν η κυβέρνηση θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να ξανασκεφτεί τα αποσπασματικά αυτά και περιοδικά επιδόματα τα οποία δίνει, έτσι ώστε να διευκολύνει τις ευάλωτες αυτές ομάδες?
0: Να πω, κύριε Γιωβαντζάκη, ότι καλωσορίζουμε με μεγάλη καθυστέρηση την κυβέρνηση στο ότι έρχεται τουλάχιστον στο ένα κομμάτι σε αυτά τα οποία λέει το Πασόκ σε σχέση με το ότι στα επιδόματα αναπηρίας πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός αναπροσαρμογής τους με βάση τον πληθωρισμό. Το λέμε, το καταθέσαμε και στη Βουλή Ανθρωπολογία, το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό.
2: Άρα υπάρχει αντιπρόταση από το Πασόκ.
0: Ότι έχει σκοπό να το κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα μόνο πρώτο βήμα. Τα αναπηρικά επιδόματα πρέπει να εξορθολογιστούν προς τα πάνω. Μιλάμε για μεγάλες αδικίες οι οποίες γίνονται σε άτομα με αναπηρία τα οποία δεν λαμβάνουν επιδόματα τα οποία πρέπει να λάβουν. Εμείς λέμε ξανά ότι πρέπει να επαναφέρουμε το δικαίωμα της σύνταξης για τις μητέρες στα 55 χρόνια που έχουν παιδιά με αναπηρία. Και έχουμε και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε σχέση και με τον προσωπικό φροντιστή και βοηθό, που είναι πολύ κουτσουρεμένο αυτό το οποίο εμφάνισε η κυβέρνηση και ψήφισε στη Βουλή. Και ψηφίσαμε και εμείς γιατί είναι ένα βήμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Τα άτομα άνω των 65 δεν έχει τίποτα να περιμένουν μετά, δεν έχουν κανέναν φροντιστή, πετιούνται έξω από το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού και πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και εμείς δίνουμε στο Πασόκ και έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για το πώς θα κάνουμε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Το μεγάλο άγχος είναι όλων των γονιών που έχουν παιδιά και άτομα με αναπηρία, τι θα γίνει μετά όταν φύγουν αυτοί από τη ζωή. Και
2: τη διαδικασία, κύριε Παπά, τη διαδικασία εξέταση στα ΚΕΠΑ θα την αλλάξετε? Γιατί δεν το ακούμε από κανένα πολιτικό κόμμα να αναφέρεται σε αυτήν εδώ την διαδικασία και βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι να είναι δέσμοι.
0: Ναι,
2: πραγματικά, γιατί είναι εγκλωβισμένοι κάθε δύο χρόνια να περνάνε από ΚΕΠΑ, να

0: τάζονται και αντίστοιχα με το ποσοστό το οποίο είναι στην αρμόδια επιτροπή, ας πούμε, να κρίνεται το μέλλον τους.
1: Πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρά βήματα ακόμα και στην λειτουργία των ΚΕΠΑ και στην χορήγηση διαβίου πιστοποιητικών αναπηρίας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται άδικα. Έχουμε πολλά αιτήματα πολιτών διαμαρτυρίας σε σχέση με το ότι κόπηκε άδικα το επίδομά τους, ένα επίδομα το οποίο παίρνα χωρίς να αλλάξει, ή μάλιστα πολλές φορές ενώ έχει επιδεινωθεί η κατάστασή τους, για κάποιο λόγο οι επιτροπές αποφάσισαν να τους μειώσουν το ποσοστό αναπηρίας. Πρέπει να μπουν πολύ αυστηρά κριτήρια, συγκεκριμένα. Δεν μπορεί η ζωή ενός ανθρώπου και η επιβίωσή του να κρίνεται από μια απόφαση η οποία συχνά δεν έχει έναν σαφή ορθολογικό μηχανισμό κρίσης. Εκεί πρέπει να γίνει μια μεγάλη τομή, ένας μεγάλος εξυγχρονισμός, και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα σκύψει πάνω στην αναπηρία και το εννοούμε. Γραμματέας του κόμματός μας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, είναι ένα άτομο με αναπηρία, με οπτική αναπηρία, ένας τυφλός άνθρωπος, και με αυτό σηματοδοτεί το ΠΑΣΟΚ ακριβώς, ότι δεν είναι μόνο το ότι το λέμε και έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα, αλλά ότι πραγματικά το εννοούμε, ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητα και στην κανονική, στην πραγματική ζωή. Στην Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό ακόμα. Αν κανείς κυκλοφορήσει έχοντας μια προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία στην πόλη, θα δει ότι δεν εφαρμόζεται νομοθεσία. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχει πρόσβαση. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Και στους δρόμους, να το πούμε γι' αυτό.
1: Είναι μια δέσμευση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ και δεσμεύομαι και εγώ προσωπικά απέναντι στους συμπολίτες μου και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα, ότι θα αγωνιστώ να βελτιωθεί σημαντικά και τουλάχιστον να φτάσουμε σε μια κατάσταση μιας ευρωπαϊκής χώρας, γιατί τα πράγματα δυστυχώς στην Ελλάδα είναι χειρότερα από τις περισσότερες υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
0: Να σας μεταφέρουμε σε ένα άλλο θέμα. Πρόσφατα φέρατε στη Βουλή το ζήτημα του Επταπηργείου και την αντίθεσή σας στην παραχώρησή του για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Τώρα βλέπουμε να γίνονται ιδιωτικές εκδηλώσεις. Θα ήθελα να μου πείτε πώς συνδέεται η προστασία της πολιτικής κληρονομιάς με το όραμά σας για την ποιότητα ζωής στην πόλη.
1: Έθεσα ένα ερώτημα και δεν έλαβα ακόμα απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για ποιες εκδηλώσεις, με ποια κριτήρια δίνεται το Επταπήργιο, γιατί δημοσιεύτηκε στον τύπο ότι δίνεται για γάμους, για ιδιωτικές δεξιώσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το βαρύ μας χαρτί είναι ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα και πρέπει να το χρησιμοποιούμε με τρόπο τέτοιο ώστε να προβάλλουμε τα μνημεία μας, να τα χρησιμοποιούμε προφανώς για πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες τα προβάλλουν και δεν τα καταστρέφουν και σέβονται και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε μνημείου. Νομίζω ότι σε αυτή την πόλη και σε αυτή την χώρα μπορούμε και να διασκεδάζουμε και να προβάλλουμε τα μνημεία μας και παράλληλα να δείχνουμε και τον απαιτούμενο σεβασμό ανάλογα με τον ιστορικό χαρακτήρα του κάθε μνημείου. Δεν είμαι υπέρ του να μηδενίζουμε τα πάντα ή να απαγορεύουμε τα πάντα και παντού, αλλά πρέπει προφανώς να βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το μνημείο, την διατήρησή του, το σεβασμό του, και από εκεί και πέρα να εξετάζουμε πώς και αν θέλουμε να το αξιοποιούμε για εκδηλώσεις πολιτιστικές. Τώρα, το να γίνεται μια ιδιωτική εκδήλωση σε έναν ιστορικό χώρο και αυτός να διατίθεται για ιδιωτικές εκδηλώσεις, είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Γιατί, εάν και πώς μπορεί να γίνεται αυτό.
0: Θα θέλαμε και ένα σύντομο σχολιασμό όσον αφορά την εκδήλωση που πρόκειται να γίνει από πλευράς του κυρίου Ρέμου κάτω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Η οποία συμπέφτει και με την δική σας, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι σχεδόν την ίδια ώρα. Σας κάνει χαλάστρο ο κύριος Ρέμος, τι γίνεται?
1: Ξέρετε, αστειευόμενος έχω πει έτσι, λέω σε φίλους μου, ότι ο Αντώνης Ρέμος έκανε τη συναυλία για να του φέρουμε κόσμο μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Εντάξει,
0: χαριτολογώντας, βέβαια.
1: Χαριτολογώντας, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική ενδεχομένως δεν συγκεντρώνει το ίδιο ενδιαφέρον σε σχέση με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ευτυχώς ή δυστυχώς, στην Ελλάδα και γενικότερα. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι μια λεπτή ισορροπία το πώς αναδεικνύουμε ένα μνημείο από έναν προβεβλημένο καλλιτέχνη και πώς δεν αυτό το μνημείο δεν το περιχαρακώνουμε, δεν το εγκυβωτίζουμε και δεν το εγκλωβίζουμε για να εξυπηρετηθεί η συναυλία. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η ισορροπία λίγο να είχε χαθεί σε ένα πρώτο χρόνο. Θεωρώ ότι ανταποκρίθηκε και ο Δήμος, ότι βρέθηκε μια χρυσή τομή. Νομίζω ότι όλοι καλές προθέσεις.
0: Μήπως έγινε λόγος χωρίς λόγο ουσιαστικά, γιατί δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα. Δηλαδή,
1: εγώ είδα ότι η σκηνή λίγο μετακινήθηκε προς τα μπροστά και δεν έχει πλέον, ας πούμε, δεν περικυκλώνει όλο το μνημείο. Εντάξει, υπάρχουν ευαισθησίες, γίνανε σεβαστές. Σε κάθε περίπτωση εγώ νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε καλά στην πόλη, μπορούμε να αναδείξουμε το μνημείο. Δεν θεωρώ ότι κάποιος είχε κακή πρόθεση, ούτε από το Δήμο, ούτε από την καλλιτέχνη, ούτε και από αυτούς που αντέδρασαν, που ενδεχομένως σκέφτηκαν ότι όλες οι υπόλοιπες συναυλίες είχαν γίνει με τη σκηνή μπροστά από το άλλο.
0: Ο Πασόκ αντέδρασε πάντως. Είδαμε δηλώσεις σήμερα και δημάρχων, είδαμε τις δηλώσεις και της κυρίας Δρασκιά και αντέδρασε.
1: Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί και βρέθηκε η χρυσή τομή. Έχουμε πολλά τα οποία μας διαιρούν και στα οποία έχουμε διαιρετικές έτσι απόψεις. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε την χρυσή τομή, ούτως ώστε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι και να σεβόμαστε τα μνημεία μας και παράλληλα να υπάρχει έτσι μια πολιτιστική ζωή σε αυτή την πόλη.
2: Να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο από την Κυριακή μας απασχολεί όλους. Είδατε τι έγινε στη Γερμανία. Η ακροδεξιά βρέθηκε πρώτη και πάρα πολύ πρώτη στη Σαξονία. Την ίδια ώρα στην Γαλλία για πρώτη φορά η επικεφαλής της δεξιάς, η κυρία Λεπέν, φαίνεται να κερδίζει και στον δεύτερο γύρο στις δημοσκοπήσεις.
0: Και στην Ιταλία το ίδιο.
2: Και στην Ιταλία, και γενικά υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη το οποίο δείχνει να κινείται προς την ακροδεξιά. Τι γίνεται τελικά, δεν έχουν τις απαντήσεις τα υπόλοιπα κόμματα και κερδίζει τόσο πολύ έδαφος η ακροδεξιά?
1: Η Αλχατζίδη τα έχουμε ζήσει και στο Μεσοπόλεμο, όταν υπάρχει φτωχοποίηση του πληθυσμού, όταν υπάρχει αναλγησία της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στα αιτήματα του κόσμου, ο οποίος φτωχοποιείται, ο οποίος βλέπει ότι τα παιδιά του θα ζήσουν μια ζωή λιγότερο πλούσια και με λιγότερα εφόδια από όσα η γενιά η οποία φεύγει αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια αντίδραση και μια στροφή προς τα άκρα. Το έχουν αναλύσει πολλοί ιστορικοί και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στο φαινόμενο αυτό του φασισμού, της ακροδεξιάς, η οποία βλέπουμε ξανά να δείχνει τα δόντια της σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα δυστυχώς, και συμπαρασύρει μαζί της και ένα κομμάτι, θα πω, της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει έτσι ευήκοα ότα στην ακροδεξιά και τραμπική ρητορική, και δεν το κρύβουν κιόλας πολλοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Γεωργιάδης έχει δηλώσει ότι είναι θαυμαστής του κ. Τραμπ, δεν είναι κάτι το οποίο το έχει κρύψει. Οπότε λοιπόν όλο αυτό είναι πολύ προβληματικό και είναι μια μεγάλη ευθύνη του πολιτικού σκηνικού, των ανθρώπων, να πείσουμε ότι υπάρχει ένα άλλο όραμα, ότι υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος στον οποίο μπορεί να πιστέψει η νεολαία, και ότι στρεφόμενη στα άκρα τελικά στην πραγματικότητα βάζει τα χέρια της και βγάζει τα μάτια της, γιατί τα άκρα είναι αυτά τα οποία θα φέρουν την μεγαλύτερη δυστυχία στην Ευρώπη και φέφεραν τη μεγαλύτερη δυστυχία ιστορικά.
0: Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο, το οποίο αφορά την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στη ΔΕΘ για μια πόλη δύο ταχυτήτων. Έχετε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις σας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και λέτε ότι οι κάτοικοι εκεί νιώθουν μειονεκτικά συγκριτικά με την ανατολική πλευρά της πόλης. Θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι επιτέλους θα αποκτήσει πρόσβαση στο μετρό η Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στα δίκτυα υποδομών, τι ακριβώς θα γίνει.
1: Για να το πιστέψω αυτό, κυρία Γεωβρατζάκη, πρέπει να δω συγκεκριμένες προκηρύξεις, πρέπει να δω συγκεκριμένα έργα να ξεκινούν ή τουλάχιστον να σχεδιάζονται. Προς το παρόν, αυτό το οποίο ακούμε κάθε χρόνο για τη Δυτική Πόλη είναι ότι ναι, θα γίνουν, ναι, θα αποκτήσει μετρό, ναι, θα αποκτήσει προαστιακό σιδηρόδρομο, ναι, θα έχουν σχολεία τα παιδιά να πηγαίνουν και δεν θα κάνουν μάθημα σε αίθουσες κήμπων, ναι, θα σκύψουμε πάνω στην περιβαλλοντική μόλυνση της πόλης με τον μολυσμένο αέρα τον οποίο αναπνέει συνδέουμε στις δυτικές συνοικίες και τελικά δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι άλλος ένας λόγος για τον οποίο η Θεσσαλονίκη πρέπει να πρωτοστατήσει στην πολιτική αλλαγή και πρέπει να αποδοκιμάσει αυτή την κυβέρνηση είναι η παραμέληση της δυτικής πόλης, της μισής πόλης στην πραγματικότητα, την οποία οι πολιτικοί κάνουν ότι δεν βλέπουν και την οποία στην πραγματικότητα θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούν παρά μόνο τις ημέρες των εκλογών, όπου ψάχνουν με χάρτη πού να πάνε στον Εύωσμο, πού να πάνε στην Νεάπολη, στις Σικές, γιατί δεν έχουν πάει και πολύ συχνά στη ζωή τους, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και με τους οδηγούς τους και τους χάρτες τους ψάχνουν τα μέρη εκεί. Οι πόλεις της Θεσσαλονίκης πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιος θέλουν να τους εκπροσωπήσει και αν θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει και γνωρίζουν πραγματικά τα προβλήματά τους.
0: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Γελάει ο Σταύρος, γιατί τα ακούσματα αυτά εδώ πέρα είναι...
2: Εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό πάντως που είπατε. Θέλουν οδηγό για να πάνε κάποιοι στις Σικές, στην Νεάπολη.
0: Νομίζω ότι για τους περισσότερους πολιτικούς είναι αλήθεια αυτό εδώ.
2: Εσείς φαντάζομαι δεν χρειάζεστε.
1: Ναι, τους φαντάζει και εξωτική λίγο.
2: Εσείς φαντάζομαι δεν χρειάζεστε οδηγό.
1: Όχι, εγώ δεν χρειάζομαι ούτε οδηγό ούτε χάρτη στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη διάρκεια των υπόλοιπων εκπομπών. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε εσάς και στον Πρόεδρο τώρα.
2: Όπως φαίνεται, έχουμε και μεγάλη προεκλογική περίοδο, γιατί οι εκλογές θα πάνε οριστικά την Άνοιξη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι προετοιμασμένο για το μαραθώνιο και αντέχει στους μαραθωνίους.
2: Είναι μαραθώνιο.
0: Εγώ νόμιζα θα λέγατε το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο δυνατό.
1: Ενωμένο είναι και δυνατό. Είναι και 52 χρόνια τώρα δείχνει ότι έχει τον τρόπο να επιβιώσει και να ανεβαίνει πολιτικά.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Έως τότε να περνάτε όμορφα.
2: Καλή
0: συνέχεια.
2: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: στιγμές, ίσως και έξω απ' τη ζωή.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι έτσι μου φαίνεται στα βήματά σου. Η νύχτα τέλειωτη

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελί θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα στο σώμα μου.

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπεύθυνη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, αυτήν εδώ την ώρα.

Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες αισθάνθηκε αδιαθεσία και πόνο στο στήθος και επισκέφθηκε άμεσα ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για βοήθεια. Εκεί διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Πρώτα έφτασε μια μηχανή και στη συνέχεια στενοφόρο. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Αυτό σημαίνει κάρπα. Αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και σε χιλιάδες θαυμαστές, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Υγείας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά κόσμον Γιώργος Αποστόλου, ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του, γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στην Νίκαια και εμφανίστηκε σε δικογραφία από το 1992 σε ηλικία 20 ετών. Για πρώτη φορά τραγούδισε σε νυχτωρινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του, την ξεχωριστή ερμηνεία και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης με πετυχημένες εμφανίσεις σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Παράλληλα έκανε πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής. Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρησε το 1993, μεσάνυχτα και κάτι ο τίτλος. Την επόμενη χρονιά, Με τα μάτια να το λες, που βρέθηκε στην κορυφή των τσάρτς με τις επιτυχίες όπως το Ανήκω σε μένα που ακούσαμε πριν. Το 1996 με το σίγγλ Μου λείπεις έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς έγινε χρυσό. Ακολούθησαν πολλά singles και albums, Το παιδί της νύχτας, Το θέλω να γυρίσω,

Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε στην ελληνική δισκογραφία, αγαπήθηκε όσο λίγοι. Και η ελληνική μουσική σκηνή καταγράφει άλλη μια σημαντική απώλεια με το θάνατό του.

Ο Γιώργος Μαζονάκης και βεβαίως μεγάλη κληρονομιά που αφήνει πίσω του. Πολλές μεγάλες επιτυχίες. Πολλά τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά. Τα θερμά μας συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένειά του.

Βεβαίως και ξεκινάμε την εκπομπή όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ειδήσεις. Μπορεί να είμαστε ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο. Από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο είναι συνυφασμένο με τη μουσική. Είναι συνώνυμο της μουσικής και όταν έχουμε τέτοιου είδους ειδήσεις είναι υποχρεώσεις μας να τις μεταδίδουμε και πρώτες. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο. Δρόσησε σήμερα. Δεν έχετε παράπονο. Από αύριο θα έχετε. Από αύριο έχουμε νέα άνοδο. Στους 31 θα φτάσει.

0: Παρακαλώ τον κύριο Πανάριδο να πάμε να συνδεθούμε με την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχωρεί ο πρόεδρος της αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συνδεθούμε απευθείας, δεν θα επιλέξουμε απόσπασμα, θα συνδεθούμε απευθείας. Πάμε.
1: Την απαράδεκτη αντιπαράθεση που έγινε προεκλογικά το 2003 με επίκεντρο την μειονότητα και με απόλυτα ζημιωμένη τη μειονότητα αλλά και το εθνικό μας, τα εθνικά μας συμφέροντα, διότι όταν η αντιπαράθεση γίνεται σε τέτοιο τοξικό επίπεδο χωρίς επιχειρήματα, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει καθόλου την εθνική προσπάθεια. Η πρότασή μας συνολικά για την πολυκεντρική ανάπτυξη, για την ανάπτυξη της περιφέρειας, είναι μια πρόταση που αφορά κάθε περιφέρεια της χώρας. Ειδικά όμως για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχεδιάζουμε να δώσουμε τα κίνητρα εκείνα στο πλέγμα των ιδιωτικής πρωτοβουλίας δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν γύρω από την αμυντική βιομηχανία, που είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απασχολήσει ένα σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής δραστηριότητας στο δευτερογενή τομέα, καθώς πέραν του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης που εμείς σχεδιάζουμε θα υπάρχουν και μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα που θα ενισχύουν την αμυντική βιομηχανία. Και είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός ότι τα 7 χρόνια που πέρασαν, ενώ υπήρξαν δαπάνες για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας μας, αμυντικές δαπάνες, ίσως και παραπάνω από όσα μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός, και σωστός υπήρξαν δαπάνες, βγήκαμε από την κρίση, έπρεπε να εξοπλίσουμε τις ενόπλες δυνάμεις, να επενδύσουμε στην ασφάλεια. Δεν έπεσε όμως ούτε ένα ευρώ στην αμυντική βιομηχανία. Ούτε ένα ευρώ, ούτε βίδα. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν κονδύλια και από το δικό μας ταμείο αλλά και από το πρόγραμμα SAFE, το ευρωπαϊκό. Στόχος λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα κλάστερ γύρω από την αμυντική βιομηχανία ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα έχουν κίνητρα να συγκροτηθούν σε μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από την αντιμετώπιση, από παραγωγικότητα με δύο λόγια, από θέσεις εργασίας, από παραγωγικότητα, και αυτή ήταν η λογική της επιλογής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό δεν αρκεί βεβαίως για να λυθούν τα προβλήματα, μιας και το αναφέρεται να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέσπισε κάποια κίνητρα για τον Εύρο και δεν ανταποκρίθηκε σχεδόν κανείς. Άρα πρέπει κανείς να κάνει και τον απολογισμό και την αυτοκριτική του, γιατί τελικά δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Άρα τα κίνητρα αυτά δεν ήταν ουσιαστικά κίνητρα. Άρα πρέπει να δούμε ουσιαστικότερα κίνητρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε συνολικά βάρος σε μια πολιτική αποκέντρωσης, όμως ειδικότερα στην Θράκη, που είναι και μια κριτική περιοχή, θα πρέπει να δώσουμε όχι απλά κίνητρα, αλλά να πάρουμε και γενναίες αποφάσεις για επενδύσεις μέσω μακροπρόθεσμης προοπτικής που θα αλλάξουν την οικονομική εικόνα της συγκεκριμένης περιφέρειας.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Παραλαμβάνω, συνδεθήκαμε ζωντανά, δεν επιλέξαμε ποιο κομμάτι θα μεταδώσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα. Υπερασπίστηκε την πρόταση για την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στο πλουσιότερο 1% και την κριτική του προς την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. υποστήριξε ότι η πολιτική του πρόταση αποτελεί ένα σχέδιο δεκαετίας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο προσωπικός του στόχος είναι η στρατηγική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για απάτη είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Η κυβέρνησή του έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα φύγω από την πολιτική επικαιρότητα να έρθω στα της Θεσσαλονίκης, καθώς είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο. Βαριά τραυματισμένη μία από τις τέσσερις γυναίκες από το τροχαίο με τα αστικά λεωφορεία, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Νεάπολης και είχε ως αποτέλεσμα το ένα από αυτά να πέσει πάνω σε στάση όπου ανέμεναν επιβάτες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μπροστά στη στάση βρισκόταν σταθμευμένο το αστικό της γραμμής 57. Όπως αναφέρουν, επερχόμενο λεωφορείο της γραμμής 28 για γνωστό λόγο μπήκε ανάμεσα στο σταθμευμένο όχημα και τη στάση, παρασύροντας τους πολίτες που περίμεναν εκεί, είτε για να επιβαστούν είτε γιατί μόλις είχαν αποβιβαστεί. Κατά μία μαρτυρία, τα φρένα του λεωφορείου φάνηκε να μην λειτουργήσαν, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στη στάση. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα που προσφάτως παρελήφθη από τον ΟΑΣΤ και πραγματοποιεί δρομολόγια στην πόλη.

Μία εκ των τεσσάρων τραυματιών είναι πιο βαριά. Πρόκειται για την 21χρονη, η οποία φέρει τραύματα. Είναι ωστόσο αιμοδυναμική. Αιμοδυναμικά σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών. Οι υπόλοιπες τρεις γυναίκες που τραυματίστηκαν, 17, 50 και 62 ετών, είναι όλες σε καλύτερη κατάσταση. Φέρουν τραύματα, αλλά δεν κρίνεται σοβαρή η κατάστασή τους και θα παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση στη χειρουργική κλινική. Όπως λένε οι πληροφορίες, οι 29χρονοι και οι 62χρονοι περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ενώ οι 50χρονοι και οι 17χρονοι ήταν επιβάτες και βρισκόταν εντός.

σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κοντά στο Νεορίσιο. Για τη φωτιά που ξέσπασε στις 6 παρατέταρτο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, ένα αεροσκάφος καθώς και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα. Ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης.

τώρα τη σύμβαση με τον ΟΣΕ, την οποία εξασφαλίζει και φέτος στους μαθητές γυμνασίων, γενικών ηλικιών, ΕΠΑΛ, πρότυπων και πειραματικών του νομού Θεσσαλονίκης δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ο Κώστας Σουγιουτίκας. Η υπογραφή έγινε στο γραφείο του παρουσία του Προέδρου του ΟΣΕ. Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια, με την ιδιαίτερα θερμή αποδοχή που έτυχε το μέτρο της δωρεάν κάρτας απεριόριστων διαδρομών τα προηγούμενα χρόνια από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, φέτος υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση πολύ περισσότερων καρτών, ενώ ταυτόχρονα πλουστεύονται και οι διαδικασίες στη χρήση. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, οι δικαιούχοι που έλαβαν και αξιοποίησαν τις δωρεάν προπληρωμένες από την περιφέρεια κάρτες απεριόριστων διαδρομών ξεπέρασαν τους 3.000 και φέτος υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση περισσότερων από 4.000.

Αναφορικά βεβαίως με την μεταφορά των μικρότερων μαθητών που εκκρεμεί 16.500, εκ των οποίων 1.300 παιδιά με ιδιαιτερότητες, αναμένεται έως την Παρασκευή. Να δοθεί λύση στο θέμα αυτό με τις νέες προσφορές που έγιναν στους λεωφορείουχους.

να πω ότι σήμερα θα είναι μαζί μας ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το είπα και από χθες. Θα είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Κόπτσης στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Κύριε Πανάρετε, ναι, ένα μαζονάκι, γιατί φαντάζομαι ότι βαρεθήκατε να με ακούτε να μιλάω. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έφυγε από σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
9: Μίδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
12: Είμαστε εδώ. Όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα. Είναι Τετάρτη, είναι 9 Σεπτεμβρίου. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τον Χάρη τον Κυπριανίδη, καθώς σήμερα σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με εργαζόμενους για να ακούσουμε απόψεις αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση. Καλησπερίζω λοιπόν τον Χάρη τον Κυπριανίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
13: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε πρώτα ότι τα είπατε με τον Πρωθυπουργό στη συνσκέψη των φορέων ή δεν τα είπατε?
13: Να μην αλλάζουμε τώρα
12: να
13: το
12: πούμε, πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι ήθιστε ο Πρωθυπουργός λίγες μέρες πριν τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση να κάνει μια σύσκεψη με τους φορείς για να τους ακούσει. Τώρα,
13: εκτός από εμάς.
12: Εκτός από εσάς.
13: Όπως πάντα.
12: Όπως πάντα. Καλά, όχι, δεν ισχύει αυτό το πάντα. Δεν ήταν πάντοτε αποκλεισμένο το εργατικό κέντρο από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό πριν από τη Διεθνή Έκθεση. Και δεν αναφέρομαι σε αυτόν τον Πρωθυπουργό και σε αυτή την κυβέρνηση. Αναφέρομαι γενικότερα.
13: Θα το διορθώσω τότε. Τα τελευταία χρόνια.
12: Πότε ήταν η τελευταία φορά που το εργατικό κέντρο συμμετείχε στη σύσκεψη των φορέων με τον Πρωθυπουργό πριν την έκθεση? Θυμόσαστε?
13: Λοιπόν, σαν πρόεδρος δεν έχω συμμετάσχει με τον Πρωθυπουργό.
12: Μάλιστα.
13: Από το 19 δηλαδή.
12: Από το 19. Επί Αλέξη Τσίπρα συμμετείχε το εργατικό κέντρο στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό?
13: Ούτε τότε
12: συμμετείχε. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην κάνουμε ιστορικές αναδρομές τώρα και αρχίζω και ρωτάω για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, δεν συμμετείχε το εργατικό κέντρο, που σημαίνει ότι δεν ακούστηκε σε αυτή τη σύσκεψη, δεν άκουσε ο Πρωθυπουργός τους εργαζόμενους τι έχουν να πούν και τι έχουν να ζητήσουν. Τους άκουσε βεβαίως από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε ταυτοχρόνως με την ομιλία του. Αν θέλετε να πείτε κάτι επί αυτού, κύριε Κυπριανίδη, να το πείτε, να σας ακούσω, λέτε.
13: Όσον αφορά το συλλαλητήριο, υπήρξε μια δυναμική παρουσία, αυξάνεται η συμμετοχή του κόσμου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι αυτό το οποίο θα μας είχε όλους ικανοποιημένους, γιατί με αυτά που περνάμε, με αυτά που ζούμε ο καθένας και αυτά που αντιμετωπίζουμε, θα έπρεπε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, η αύξηση των δυνάμεων που βγαίνουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν είναι ένα θετικό γεγονός και όσοι έτσι πρέπει να το δούμε. Τώρα, ο Υπουργός ελπίζω να μας άκουσε εκείνη τη μέρα και δεν τα άκουσε, θα του μεταφέρθηκαν μετά. Βέβαια, παράλληλα, έλεγε το δικό του πρόγραμμα. Μέχρι τον προϋπολογισμό όμως του επόμενου έτους, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι Ευαγγέλιο η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Κάλεσα στο μέχρι τον προϋπολογισμό μπορούν να μπουν και άλλα πράγματα.
12: Όπως, ελάτε λίγο, αυτό θα το πείτε ολόκληρο. Όπως, τι πιστεύετε ότι, ότι θα περιληφθεί τελικά στον προϋπολογισμό? Διότι ναι, ένα μεγάλο κομμάτι του διαμορφώνεται με βάση τις εξαγγελίες του εκάστοτε Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση. Αυτό είναι γεγονός.
13: Και πάντα υπάρχουν προσαφαιρέσεις πριν το προϋπολογισμό. Τώρα, το τι μπορεί να μπει, να μπουν μέτρα που να μπορούν να αποδώσουν άμεσα για τους εργαζόμενους και όχι μετά από 1,5 χρόνο. Να μην μιλάμε για αύξηση του 28, να μην μιλάμε για δώρα Χριστουγέννων στο δημόσιο τομέα για τον... για τα επόμενα Χριστούγεννα, να μην μένουμε μόνο στην αύξηση του κατώτατου μισθού που άγονται.
12: Καλά, αυτό δεν είναι δώρο Χριστούγεννων. Αυτό είναι επίδομα Χριστούγεννων, δεν είναι δώρο Χριστούγεννων. Το δώρο Χριστούγεννων έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι επίδομα Χριστούγεννων, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
13: Α, το πούμε ένα επίδομα την περίοδο του Χριστούγεννων. Γιατί
12: ναι. Το δώρο των Χριστούγεννων έχει τελείως άλλα χαρακτηριστικά, είναι κάτι άλλο.
13: Αυτό που ακούσαμε και θα έπρεπε να προσθεθούν και άλλα ήταν μόνο η αύξηση του κατώτατου στις 1η Απριλίου, η οποία έχει ανακοινωθεί εδώ και 4 χρόνια. Την ξέραμε από πριν. Οπότε κάτι καινούργιο δεν είδαμε πλην της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών 0,5%, το οποίο είναι ένα ελάχιστο ποσό. Οπότε πάνω σε αυτά μπορούμε να χτίσουμε, μπορούμε να βάλουμε αιτήματα των εργαζομένων να ικανοποιηθούμε στον προϋπολογισμό και να αλλάξει το σκηνικό.
12: Και πώς θα ακουστούν αυτά τα αιτήματα, είναι το ερώτημα, κύριε Κυπριανίδη, από τη στιγμή που δεν σας δέχονται μάλλον στη σύσκεψη με τους φορείς. Θα ακουστούν αυτά τα αιτήματα πώς, με επιστολές σας στα Υπουργεία, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, πώς θα ακουστούν, με απεργιακές κινητοποιήσεις? Λέτε.
13: Ξέρω, ήταν απεργία. Το συλλαλητήριο του Σαββάτου ήταν και απεργία ταυτόχρονα.
12: Προφανώς και ήταν απεργία.
13: Οπότε το ψήφισμα πάντα της απεργίας πηγαίνει. Και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά πηγαίνει και στην κεντρική κυβέρνηση. Οπότε τα αιτήματά μας γίνονται γνωστά, έστω και με αυτή την οδό. Παρόλο που δεν θέλει να μας ακούσει, να συνομιλήσουμε, να έχουμε διάλογο μαζί. Οπότε με αυτή την οδό ακούγονται τα αιτήματά μας. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλουν να τα ικανοποιήσουν. Κατά πόσο θέλουν να βοηθήσουν τους μικρομεσαίους ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες μέρες.
12: Ακριβώς.
13: Αντιμετωπίζουν με την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, με την ενέργεια. Όλα αυτά δεν αντιμετωπίστηκαν. Αν θα μειωθεί 30% το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος σε 4 χρόνια, σε βάθος τετραετίας.
12: Ακριβώς αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, για να ανοίξουμε λίγο το κάδρο και να βάλουμε και άλλα πράγματα τα οποία ανακοινώθηκαν, όχι άμεσα για τους εργαζόμενους, αλλά και έμεσα για το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται, εν πάση περιπτώσει, και για τις εργοδοσίες, για τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι, διότι, όπως λέει αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναυξηθούν τα εισοδήματα, αντιμετωπίζεται και η ακρίβεια. Μόνο με αύξηση εισοδήματος αντιμετωπίζεται ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αυξήσουν τους μισθούς σας. Λέτε.
13: Καταρχήν μιλάμε για μια ανάπτυξη. Οπότε αν πάμε στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν τα έσοδα που μπορούν. Αν πάμε στους μικρομεσαίους, περνάνε και αυτοί δύσκολα, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις. Εκεί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ανεβούν οι μισθοί για να ανεβεί το διαθέσιμο εισόδημα, γιατί αν δεν υπάρχει ο κύκλος οικονομίας, γιατί αυτά τα λεφτά, αυτό το διαθέσιμο εισόδημα στην εσωτερική οικονομία θα διοχετευτεί. Αν λοιπόν δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα ο καταναλωτής, δεν θα διαθέσει για αγορά, διαφόρων προϊόντων. Οπότε οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν ρευστότητα, δεν θα έχουν εισόδημα. Γι' αυτό δυσκολεύονται, γι' αυτό πάνε να κλείσουν. Γι' αυτό τόσα χρόνια λέμε ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και αυτές σε δύσκολη κατάσταση θα επιβιώσουν μόνο αν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα στους καταναλωτές. Και γι' αυτό και οι σύλλογοι τους, οι ΓΕΣΕΒΕ, είναι υπέρ της αύξησης. Βέβαια με κάποια αντίμετρα θεωρούν που μπορούν να τους βοηθήσουν για να τα απεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις, αλλά αυτές είναι που θα μπορέσουν και να βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις να σωθούν.
12: Για τις συλλογικές συμβάσεις θέλω μια κουβέντα, παρακαλώ, κύριε Κυπριανίδη.
13: Εκεί δεν ακούσαμε ουσιαστικά τίποτα από τον Πρωθυπουργό. Ζήτησαμε ο κατώτατος μισθός, η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, να επιστρέψει η διαπραγμάτευσή της στους κοινωνικούς εταίρους και να μην γίνεται από την κυβέρνηση. Μηδέν σχόλιο. Ζητήσαμε ένα πλαίσιο που να βοηθήσει και να εξαπλώσει τις συλλογικές συμβάσεις γενικότερα σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Μηδέν σχόλιο πάλι από την κυβέρνηση. Αυτά όμως είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που είναι το κύριο αίτημά μας, βασικά το διαθέσιμο εισόδημα, η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος, που μπορούμε με αυτό να αντιμετωπίσουμε τα έξοδά μας και να έχουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
12: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα μισθός τριψήφιος. Είναι όλοι από χιλιάρικο και πάνω. Ένα σχόλιο και γι' αυτό.
13: Δεν είναι μόνο μισθή. Να τους κάνει και 1500 και 2000 το καταρχήν. Μεγενθύνει συνεχώς τον κατώτατο, με τον οποίο δεν αμείβονται κάποιοι εργαζόμενοι, όχι όλοι. Κάποιες άλλες κλίμακες δεν έχουν δει καθόλου αύξηση, παρά μόνο κάτι μικρές από τις μειώσεις φορών, το οποίο είναι χαρτζιλί για αυτά μέσα στο έτος. Γι' αυτό λέμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να φέρουν περισσότερες αυξήσεις, αλλά ακόμα και αυτές οι αυξήσεις θα έχουν μικρή επίδραση αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση και η ενεργειακή κρίση. Αν απορροφούνται από τον πληθωρισμό, αν απορροφούνται από την ακρίβεια, δυστυχώς όσες αυξήσεις και να δώσουμε δεν θα φτάνουν. Το αντιμετωπίσαμε στα προηγούμενα χρόνια. Δεν είπε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός έστω και με αυτή τη μέθοδο δεν έδωσε αυξήσεις. Έδωσε, αλλά η ακρίβεια κάλπαζε με μεγαλύτερους ρυθμούς. Οπότε αντί να έχουμε αύξηση εισοδημάτων, έχουμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος τα τελευταία χρόνια.
12: Είναι μία από τις βασικές ρητορικές, βασικές κυβερνητικές ρητορικές αυτή, ότι κοιτάξτε, δεν αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια. Εντός εισαγωγικών αυτό, τελείως υποκειμενικό αυτό το οποίο είπα, πάρτε περισσότερα λεφτά για να μην έχετε, για να μην εξαρτάστε από την ακρίβεια. Δηλαδή δεν ασχολούμαι με την ακρίβεια, πάρτε λεφτά και δουλέψτε. Κάπως έτσι. Εγώ έτσι το έχω δει, κύριε Κυπριανίδη. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
13: Μπορούσε να φέρει αποτελέσματα αν οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες από τις αυξήσεις της ακρίβειας. Τις αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα και σε όλα αυτά, ναι, τα οποία οργανίζουν τα εισοδήματα. Όταν είναι μικρότερες όμως, μεγεθύνει στη φτώχεια και γι' αυτό το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί, εκτοξεύτηκε. Δεν εκτοξεύεται για πλάκα. Πάει να πει τα λεφτά δεν φτάνουν. Και όσο και να αυξάνεις, αν αφήνεις αχαλήνωτες τις τιμές και στα βασικά προϊόντα, η στεγαστική κρίση που να αντιμετωπίζουμε με διπλασιασμούς ενοικίων, πώς θα μπορέσουν κάποιος που δεν έχει ένα σπίτι ή έχει πάρει ένα σπίτι με στεγαστικό δάνειο πριν κάποια χρόνια όταν είχε κάποια αλφα εισοδήματα, ναι, αλλά τώρα η ακρίβεια του τα ρουκάνισε και επειδή δεν βλέπει αυξήσεις, γιατί αμείβεται με 950-1000 ευρώ καθαρά, δεν είδε ποτέ αυξήσεις. Οπότε τώρα δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο. Οπότε έχουμε πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια που είναι τεράστιο, έχουμε πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος, έχουμε πρόβλημα διαβίωσης και αυτό δεν γίνεται αντιληπτό δυστυχώς από την κυβέρνηση.
12: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο πλάνο για το τι θα κάνετε το επόμενο διάστημα?
13: Όπως...
12: Με ορίζοντα την ανακοίνωση, τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, για να μην φύγουμε πολύ μπροστά.
13: Συνήθως ανάμεσα στις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως και στον πληθωρισμό γίνεται η σύσκεψη.
12: Του πληθωρισμού, είπα, του προϋπολογισμού, με συγχωρείτε κύριε Κυπριανίδη, συγγνώμη.
13: Γίνεται ένα σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ για να πάρθουν οι αποφάσεις συντονισμένα, πανελλαδικά για τα επόμενα βήματα.
12: Οπότε θα περιμένουμε τα νεότερα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή, κύριε Κυπριανίδη.
13: Σας ευχαριστώ.
12: Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
13: Καλό βράδυ.

0: Όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στους εργαζομένους. Ακούσαμε τον πρόεδρο του εργατοϋπαλληλικού κέντρου. Θα πάμε τώρα και στους δημοσίους υπαλλήλους και εκ μέρους της εδώ θα καλησπερίσω τον κύριο Φασφαλή, ο οποίος είναι μαζί μας, ο οποίος έχει διπλό ρόλο, είναι και αιρετός στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Φασφαλή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας καταρχήν. Ξεκινώ με το ερώτημα που ξεκίνησα ουσιαστικά ρητορικό τελείως και την συζήτηση με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Αν εσείς είχατε παρουσία στην σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους φορείς της πόλεως πριν την ομιλία του στην έκθεση.
1: Όχι, δεν υπήρχε κάτι πρόσκληση προς τους εργαζόμενους.
0: Δεν υπήρχε.
1: Άλλωστε και να υπήρχε, δεν είχε λόγο η παρουσία μας εκεί, γιατί όλα αυτά τα οποία εμείς, για τα οποία διεκδικούμε και για τα οποία δεν δηλώνουμε και χρόνια τώρα είμαστε στον δρόμο και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την κυβέρνηση, προφανώς θεωρούνται περιτά. Δηλαδή το θέμα της ανάδειξης των 13ου και 14ου μισθού ως κυρίαρχο ζήτημα οικονομικού, η απάντηση ήταν ότι και να είχαμε τα λεφτά και να υπήρχαν τα λεφτά δεν θα τα δίναμε. Όταν ο Υπουργός της Υπουργικής Οικονομίας απαντά έτσι, τι μπορείς να πας σε μια συνάντηση να ακούσεις, να συζητήσεις.
0: Μάλιστα, καλά. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι τέτοιο βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός χρήσωσε λίγο το χάπι με το πεντακοσάρικο του χρόνου τα Χριστούγεννα, κύριε Φασφαλή.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα όμως πόσο αυτό παράδοξο είναι. Ότι σου λέει, ως αντίδωρο, σου λέει ψηφίστε με πρώτα και αφού με ψηφίσετε, είναι πάρα πολύ... αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω και το χαρακτηρίζουμε στους εργαζόμενοι, γιατί όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο που δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα προκύψει. Προφανώς ο καθένας θεωρεί ότι αυτός θα κερδίσει, όπως και ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι θα είναι ξανά ο επόμενος Πρωθυπουργός. Αυτό όμως σε μια προεκλογική περίοδο που διανύουμε θα μπορούσε αυτό το πράγμα, αφού αναγνωρίζει τη δημόσια πάγκη πια, δεν αντέχουν άλλο οικονομικά και θα πρέπει να πάρουν αυτό το 500 μεικτά, δηλαδή 350 ευρώ περίπου καθαρά, θα μπορούσε να πει ότι αυτό θα περάσει τον προϋπολογισμό και θα δοθεί την ερχόμενη άνοιξη, για παράδειγμα. Δεν έκανε αυτό. Είπε ψηφίστε με και αν με ψηφίσετε εσείς, τότε εγώ του χρόνου τα Χριστούγεννα θα σας δώσω τα 500 ευρώ, έτσι, ως ανταμοιβή για τη στήριξή σας. Αυτό το πράγμα είναι πρωτάκουστο και δεν ικανοποίησε καθόλου τους εργαζόμενους στο δημόσιο.
0: Μάλιστα. Οπότε το βασικό σας αίτημα που ήταν το 13ο και 14ο μισθός δεν ικανοποιείται.
1: Δεν
0: ικανοποιείται και εγώ ήθελα να το πείτε όπως το είπατε φωναχτά, διότι κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία, εγώ είδα ότι παλιγυρίζουν, λένε ότι θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι τώρα με αυτό. Ναι, ο αντίλογος βεβαίως είναι ότι ξέρετε το αίτημα δεν ήταν 500 ευρώ του χρόνου τα Χριστούγεννα, ήταν επιστροφή 13ου και 14ου. Τελεία.
1: Ακριβώς,
0: δεν ήταν.
1: Ακριβώς. Και θα ήταν, εάν έλεγε ότι θα μπορούμε να πάμε και να νομοθετήσουμε το 13ο μισθό και να δούμε σε βάθος χρόνου, θα ήταν πιο φερέγγιο για το 14ο. Θα ήταν σίγουρα πιο φερέγγιο και θα ικανοποιήσει τους εργαζόμενους. Γιατί και αν ακόμη τώρα έλεγε ότι ξεκινάμε λοιπόν την καταβολή των 500 ευρώ, λοιπόν,

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, θα έμπαινε και γι' αυτό και ίσως οι εργαζόμενοι και οι φορείς δεν κληθήκαν σε, αυτό το, σε αυτή την κουβέντα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πάμε και, και στις υπόλοιπες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ποιες θεωρείτε ότι αγγίζουν και εσάς, που δεν είναι και λίγες, και κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είναι βελτιωμένες ή ότι είσαστε ικανοποιημένοι, λέτε.
0: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα στο δημόσιο είναι τελείως διαφορετική. Αν μίλαγε κανείς παλιότερα, στο πρόσφατο παρελθόν για τους δημοσίους υπαλλήλους, είχε καλλιεργηθεί εναντίον τους η άποψη ότι μια χαρά τα περνάνε δημόσιοι υπάλληλοι, είχαν διαμορφώσει ένα κλίμα της κοινωνίας εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Πια όμως όλη η κοινωνία έχει κατανοήσει για την κατάστασή μας. Και αυτό είναι απλό γιατί όλοι πια το κατανοούν. Για παράδειγμα, να σας πω τώρα, να πάρουμε εκπαιδευτικούς, να πάρουμε στα νοσοκομεία, ας πάμε στους εκπαιδευτικούς. Έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις νέων ανθρώπων που πτυχιούχων να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στο δημόσιο. Γιατί αυτό? Γιατί η κοινωνία πρέπει να μάθει ότι ένας εκπαιδευτικός διορίζεται, προσλαμβάνεται και ως αναπληρωτήτης ως μόνιμος, παίρνει 850 ευρώ το μήνα, κάτι σε σκαρτιές της πατρίδας μας, δεν του φτάνουν αυτά να επιβιώσει, όχι να ζήσει, δεν του φτάνουν για ενίκιο, δεν βρίσκει σπίτι δηλαδή. Ένα σπίτι έχει 500-600 ευρώ, του μένουν άλλα 2,5 εκατοστάρια για να φάει ένα μήνα. Εάν δεν έχει στήριξη από το σπίτι του με κάποιους γονείς ή οτιδήποτε άλλο, λοιπόν δεν μπορεί να εργαστεί. Έτσι φύγαν να σκεφτείτε ότι στη χώρα μας την περασμένη τη χρονιά προσλήφθηκαν, έγινε ειδική πρόσθεση σε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να εργαστούν ξανά στο σχολείο και μάλιστα κάποιοι προσλήφθηκαν ως συνταξιούχοι, επανήλθαν γιατί δεν βρίσκαν εκπαιδευτικούς πια για τα σχολεία μας. Στα σχολεία, στα οποία να ένα μεγάλο πρόβλημα που ο Πρωθυπουργός μιλήσε για το δημογραφικό και για τον κουμπαρά, να σας πω ότι το ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα σήμερα του κράτους μας, της χώρας μας, είναι το δημογραφικό. Και είχαμε την απαράδεκτη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη που είπε τι, ότι έχουν δυσκολίες στα σχολεία και δεν λειτουργούν το Σεπτέμβρη και έχουν τόσα πολλά κενά και είναι εγκυμονούσες. Οι συναδέλφισσες λοιπόν, οι οποίες είναι έγκυες και το δηλώνουν το Σεπτέμβριο ότι δεν μπορούν γιατί είναι έγκυες να εργαστούν και παίρνουν την άδεια.
1: Και αυτό είναι που δημιουργεί τα κενά.
0: Είναι η αιτία των κενών. Δηλαδή αυτό αν το ακούσει κάποιος και το αναλύσει και είδα και με έναν τρόπο τεχνικό προσπάθησαν να το καλύψουν. Λοιπόν, είναι ό,τι πιο αισχρό έχει ακουστεί σε αυτή τη χώρα και τους εκπαιδευτικούς. Αυτά όλα λοιπόν και ποιο πακέτο συνδυάζεται από αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός? Πιστεύω με κανέναν. Όταν ταυτόχρονα στελέχη χύνουν τέτοιο δηλητήριο και κατηγορούν, δηλαδή έπρεπε να, στον τόπο μας να ξεκουθούν όλες οι οργανώσεις των γυναικών, όλοι οι υπόλοιποι, όταν ακούγεται γίνεται μια τέτοια κουβέντα και ακούγεται μια τέτοια δήλωση. Είναι δυνατόν να ποινικοποιούμε τη μητέρα, την εργαζόμενη, η οποία είναι έγκυος, σε μια χώρα, ξέρετε πόσες χιλιάδες μαθητές λιγότερους θα έχει φέτος η χώρα μας στο πρώτο χτύπημα του κουδουνιού? Πολλούς. Ξέρετε, χίλιες τόσες τάξεις σχολεία δεν έχουν κλείσει φέτος. Δεν θα χτυπήσει κουδούνι για αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Και σε αυτό ακούστηκε ο κουμπαράς. Αυτός που θα έχει, θα
1: βάζει. Ο κουμπαράς ως μέτρο, έτσι, ως αποκομμένο για να αφήσουμε τα υπόλοιπα στην άκρη, δεν είναι άσχημο μέτρο. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και να συμβαίνει κιόλας.
0: Ναι. Ταυτόχρονα όμως δείχνουν και ένα άλλο πρόσωπο όσο πράγματι νιώθουν ότι πρέπει να ενισχύσουν αυτό που λέγεται οικογένεια. Και αυτό που λέγεται μετρότητα, όταν ένα κορυφαίο στέλεχος όπως είναι η κυρία Βούλτεψη μπορεί να κάνει αυτή τη δήλωση. Είχαμε μια ανάλογη δήλωση πέρυσι όταν κανείς δεν έβρισκε σπίτι να μείνει, την περίφημη δήλωση ότι το τζάμπα πέθανε πάλι η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε πολύ καλά. Λοιπόν, προστάζει λοιπόν σε αυτό το οποίο που διαμορφώνεται, το ίδιο το οποίο διαμορφώνεται και στα νοσοκομεία, όπου οι εργαζόμενοι είναι πολύ λιγότεροι, όπου απαιτούνται να γίνουν προσλήψεις, αλλά ταυτόχρονα τι βλέπουμε? Βλέπουμε παντού εγγένεια, παντού να κόβονται κορδέλες,

0: αναμορφώνονται κέντρα υγείας και αν πήγε κανείς και μια κουβέντα, λοιπόν, τον μαλώνουν με το χειρότερο τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο δημόσιο αυτή τη στιγμή. Εμείς λοιπόν, ως δημόσιο πάλι, θα προσπαθήσουμε, θα παλεύουμε μαζί με την κοινωνία να είναι η δημόσια διοίκηση καλύτερη και να σταματήσει πια η κυβέρνηση να θεωρείται για ό,τι και δεν πάει καλά στο κράτος, φταίνει οι δημόσιοι πάλι. Για ό,τι δεν πάει καλά. Γιατί έτσι πήγε και προσπαθεί τώρα τι. Με μια, έκανε τάχα ένα, πώς το λέμε, γκάλο, το οποίο έλεγε, πιστεύετε, θέλετε να είναι μόνιμο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι δεν θέλετε. Έγινε αυτό λοιπόν το αθώο σε εισαγωγικά, έτσι πληγομέτρησε αυτή η αθώα και τελικά οι περισσότεροι είπαν όχι, να μην είναι οι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και ξεσηκώθηκε τότε λοιπόν η ιστορία της άρρησης μονιμότητας. Και αυτό σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι ισχύει στις άλλες χώρες. Στη Γερμανία, στην Ευρώπη ισχύει, δεν ισχύει η μονιμότητα. Φυσικά ισχύει. Μίλησε για πειθαρχικό δίκαιο ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος είπε ότι θα αυστηροποιηθεί. Έπαψε να υπάρχουν στα συμβούλια, έπαψε να υπάρχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων. Λες και αυτοί έφυγαν που ήταν μειοψηφία. Μειοψηφία ήταν. Έφτιαξε νέα συμβούλια πειθαρχικά με ποινές. Να πλώσει παντού ένα πέπλο φόβου στο δημόσιο. Ναι. Μα είναι δυνατόν υπό αυτές τις συνθήκες να ανοίξεις μια κουβέντα παραμονή της έκθεσης. Αυτά όλα όμως η ελληνική κοινωνία και ευτυχώς μας δώσα την ευκαιρία σήμερα πρέπει να τα καταλάβει. Να καταλάβει γιατί ένας όταν πάει τον ασθενή, πάει ο ίδιος, είπα έναν δικό του άνθρωπο στο νοσοκομείο, βλέπει πράγματι πώς το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί δίνουν την ψυχή τους. Και πόσοι λίγοι είναι και πόσοι λιγότεροι αυτούς πρέπει να είναι. Λοιπόν, τότε όλοι όταν πάνε στο κρεβάτι του πόνου, τότε καταλαβαίνουν πράγματι πόσο αυτοί οι εργαζόμενοι στην υγεία, για παράδειγμα, έχουν δίκιο. Όταν κανείς πάει σε ένα σχολείο και βλέπει...
1: Τους ξεχάσαμε γρήγορα τους εργαζομένους στην υγεία, τους ξεχάσαμε γρήγορα. Τους χειροκροτήσαμε στην αρχή, στην αρχή του κορονοϊού και μέχρι να φύγει ο κορονοϊός... Είχαν σταματήσει να ακούγονται τα χειροκροτήματα μήνες πριν εδώ μεταξύ και είχε αρχίσει η σφαλιάρα, αν θυμόσαστε.
0: Βεβαίως. Οι ήρωες του χθες λοιπόν στον κορονοϊό που κράτησαν το σύστημα υγείας λοιπόν στην πανδημία όρθιο, ξαφνικά άρχισαν να δέχονται μια σφαλιάρα μετά την άλλη. Και να μπαίνουν σε καινούργιες διαδικασίες, ας πούμε, ελέγχου πειθαρχικών και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Το ίδιο συμβαίνει και στον ΕΦΚΑ. Το ίδιο συμβαίνει οπουδήποτε υπάρχει δημόσιος τομέας. Αυτός ο κακός δημόσιος τομέας κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Άρα οι εργαζόμενοι γι' αυτό αγωνίζονται στο δημόσιο, γι' αυτό αγωνίζονται μαζί με όλη την κοινωνία. Και γι' αυτό βγήκαν και στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Έτσι βγαίνουν στις μεγάλες πόλεις, αλλά τώρα μια που είχαμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη και είδαμε την αντίδραση.
1: Πώς ήταν η συμμετοχή?
0: Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και στο Άγαλο του Βενιζέλου και στις άλλες συγκεντρώσεις που γίνανε στη ΧΑΝ και στην Καμάρα, οπουδήποτε αλλού εργαζόμενοι, έτσι, κάναν συγκεντρώσεις. Λοιπόν, γιατί υπήρχε η αντίδραση του κόσμου μπροστά σε αυτό που ζούμε. Δεν μπορεί στη χώρα αυτή να πω τη χώρα του φραπέ και του χασάπι και της διαφθοράς, τις υπόλοιπες με τα πάρτι που γίνονται να στρέφει εναντίον των εργαζομένων και ειδικά εναντίον των εργαζομένων στο δημόσιο, οι οποίοι αμπίβουν την ψίχουλα. Προσλαμβάνονται με 850 ευρώ, δεν έχουν 13ο μισθό, δεν έχουν 14ο, δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν σπίτι και πάνε, ξέρετε, αν δεν έχεις προσεφήσει τον τόπο διαμονή σου ή αργότερα δεν πάρεις μια μετάθεση, φυσικά δεν μπορείς να ζήσεις και εγκαταλείπω το δημόσιο.
1: Κύριε Φασφαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την...
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ ενδιαφέρουσα
0: γιατί μου δώσατε τον χρόνο και την ευκαιρία να προσπαθήσω όσο μπόρεσα να κάνω ένα κατανοητό στην κοινωνία πράγματι είναι αυτό το οποίο μας βγάζει προς τα έξω και αντιδρούμε.
1: Θα τα πούμε σύντομα. Σας υπόσχομαι.
0: Ένα καλύτερο αύριο.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
6: Είμαστε εδώ, είναι Τετάρτη, είναι 9 του Σεπτέμβρη. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε, όπως σας υποσχέθηκα από χθες κιόλας, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον Αλέξανδρο τον Κόπτση. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Κόπτση.
7: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
6: Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνετε μια δική σας πρώτη τοποθέτηση πριν ρωτήσω εγώ το οτιδήποτε. Αναφορικά με την ετοιμασία, την προετοιμασία, πόσο έτοιμοι είμαστε κτλ. Και θα όλος ο χρόνος δικός μας μετά για να το συζητήσουμε. Λέτε.
7: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι. 220.000 περίπου μαθητές είναι σε ετοιμότητα τα σχολεία, τα 2.400 σχολεία και 28.000 εκπαιδευτικοί να τους εκπαιδευτούν. Κληρολογικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Οποιαδήποτε προβληματάκια, μικροπροβληματάκια είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε συνεργασία με τους Δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση διευθετήθηκαν. Έχουμε 17 νέα σχολεία, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι πολύ βασικό μετά από δεκαετίες πολλές. Ήδη τα 4 παραδόθηκαν προχθές, τα 6 στον επόμενο μήνα και τους επόμενους μήνες μέχρι το Μάρτιο θα παραδοθούν και τα 17. Συν 100 σχολεία, τα οποία 100 σχολικές μονάδες που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαμάκου. Άρα, κληρολογικά είμαστε πανέτοιμοι, τα βιβλία στη θέση τους. Αυτά που κάποτε θεωρούσαμε ότι έπρεπε να είναι έτοιμα, είναι αυτονόητα πια έτοιμα. Και το προσωπικό πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 300 διορισμούς, πάνω από 300 διορισμούς και πάνω από 5.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Μακεδονία. Θα μου πείτε, υπάρχουν κενά? Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν κενά, γιατί ξέρετε, ο προγραμματισμός όλος γίνεται με βάση τις ανάγκες που προγραμματίζονται το προηγούμενο έτος. Τώρα, οι καταδομές τμήματων, οι άδειες, οι μη αμαλήψεις των αναπληρωτών δημιουργούν κάποια κενά, τα οποία είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε με τη δεύτερη φάση, αλλά και με ένα διάρθρωση εσωτερική, κύριε Λαζάρου, που κάνουμε ήδη στα σχολιά μας, ώστε να ξεκινήσουμε ομαλά από κανένα σχολείο να μην λείψει μαθητές εκπαιδευτικός και κανείς μαθητής να μην μείνει χωρίς εκπαιδευτικό, έστω και στη φάση αυτή, πριν γίνει και η δεύτερη φάση σε 15 μέρες, που τώρα πιστεύω θα καλυφθούν τα πάντα.
6: Για τη δεύτερη φάση, ναι, ήθελα μια διευκρίνηση για να μην ειλικρινήσει, διότι είδα τις δηλώσεις σας στη Βόρεια. Είπατε κάτι ότι είναι για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά.
7: Όχι, κοιτάξτε, είπαν ότι αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένα όλα τα πανελλαδικά μαθήματα. Όλα που αφορούν την τράπεζα θεμάτων.
6: Είναι καλυμμένα τα πανελλαδικά μαθήματα.
7: Είναι είναι καλυμμένα αυτή τη στιγμή, τα όποια κενά προκύπτουν από τη μη αναλήψη των αναπληρωτών, από τις άδειες προκύπτουν, από πιθανόν νέες εγγραφές, κατανομές τμήματων που γίνονται αυτές τις μέρες στα σχολεία, πριν την έναρξη της χρονιάς, μετά από την παρουσία όλων, αφού παρουσιαστούν δηλαδή όλοι οι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές, εκεί όποια κενά δημιουργούνται, είμαστε πανέτοιμοι και με εσωτερική αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό, θα έλεγα, αλλά και κυρίως με τη δεύτερη φάση που θα γίνει, όπως ο Υπουργός είπε, τέλος Σεπτεμβρίου, να καλύψουμε τα όποια κελά παρουσιαστούν αυτή τη στιγμή, ότι σε 15 μέρες θα είμαστε πανέτοιμοι.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό, ναι.
6: Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά, δεν είναι στις αρμοδιότητες σας, να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Τι ενημέρωση έχετε σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση της μεταφοράς των μαθητών, και εννοώ των μικρών μαθητών, γιατί με το μαθητών του Λυκείου σήμερα ούτως ή άλλως υπεγράφηκε η σύμβαση για τις κάρτες απεριορίσεων των διαδρομών εκεί που χρειάζονται τα παιδιά του Λυκείου. Με τα πιο μικρά είναι το πρόβλημα, είναι 470 δρομολόγια.
7: Ναι,
6: προσπαθεί να βρεθεί λύση από την περιφέρεια και από το Υπουργείο. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε εσείς, ελάτε.
7: Ναι, κύριε Λαζάρου, όπως είπατε, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης επομένως, εκπαίδευσης, αλλά εμείς είμαστε σε διαρκή επαφή όλο το καλοκαίρι. Ο κύριος Γιουτίκας, η Περιφέρεια Ερετή, δηλαδή, μας είχε ενημερώσει από τον Μάρτιο, Απρίλιο ακόμη. Εμείς συμμετείχαμε σε όλες τις διασκέψεις που μας καλέσανε εδώ στην Θεσσαλονίκη, που έγιναν αρκετές. Και πρέπει να σας πω ότι η πληροφορία μου, δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, είναι σε προσθετική κατεύθυνση. Θεωρώ, μετά από τις υποχωρήσεις, τις παροχές που έκανε η κυβέρνηση στα αιτήματα του λεωφορείου, εκτιμώ ότι θα βρεθεί λύση άμεσα, εντός των επόμενων ωρών ίσως, και θα ξεκινήσουμε και την Παρασκευή με τον αγιασμό, αλλά και από Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε πλήρεις και θα έχουμε μεταφορές που μας, γιατί δεν δεννοούμε, κύριε Λαζάρου, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν εμπόδια στο να χάσουν μαθητές μας έστω και μια μέρα μαθημάτων. Θεωρώ ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα βρεθεί λύση. Ευελπιστώ, να μην πω ότι είμαι σίγουρος, και πιστεύω ότι θα υπάρχει αναλυγησία από κάποιον σκεφτόμενος άλλους λόγους εκτός από τους μαθητές μας.
6: Εν πάση περιπτώσει, ναι, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά επειδή πρέπει να βλέπω τα πράγματα στην ολότητά τους, βέβαια, και δεν μπορούμε να υποχρεώνουμε κάθε χρόνο τους λεωφορείους να κάνουν ασύμφορα δρομολόγια, θα πρέπει να το δούμε, το δούμε αυτό το πράγμα προσεκτικά, και βεβαίως η κυβέρνηση οφείλει να αποδίδει τα δέοντα σε αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν το μεταφορικό έργο, και όχι να τους δίνει... και να αργεί να τους πληρώσει και να τους δίνει και λίγα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που είπατε. Βεβαίως και δεν πρέπει κανένας μαθητής να μην μπορεί να μεταφερθεί στο σχολείο του, αλλά να μην το κάνουμε αυτό με ψίχουλα προς τους λεωφορείουχους. Προφανώς πρέπει να αμυφθούν και αυτοί οι άνθρωποι.
7: Εγώ, ξέρετε, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, γιατί δεν είναι αρμοδιότητά μου.
6: Ναι.
7: Θεωρώ όμως ότι όλοι θα ρίξουν νερό στο κρασί τους. Νομίζω ότι έχουν ρίξει ήδη κατά πληροφορίες και θα βρεθεί λύση. Γιατί όλοι σκέφτονται τα παιδιά μας. Είμαι σίγουρος, κανείς δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Έληξε η Κυριακή των συμβάσεων και δεν κατέβηκαν κάποιες επιβάσεις στους διαγωνισμούς. Να μην πω κάτι περισσότερο, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δείξουν την αρμόδια συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές μας.
6: Όπως και να έχει, νομίζω το ξεκαθάρισα από την αρχή όταν έθεσα και το θέμα, ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα της περιφερειακής διοίκησης των πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Να μιλήσουμε για τον κύκλο του προγράμματος PISA.
7: Ναι.
6: Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
7: Είναι πολύ ενδιαφέρον και να πω καταρχήν ότι χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, και βέβαια η PISA, όπως ξέρετε, θα φέρει σε παιδιά 15χρονα, και είναι ένα σημαντικό εργαλείο, κύριε Λαζάρου, γνώσης, γιατί τι μας κάνει, μας βοηθά να εξετάσουμε αν οι μαθητές μας και οι μαθητές μας μπορούν να αξιοποιούν τις γνώσεις τους σε κατανόηση κειμένου, σε μαθηματικά, σε φυσικές επιστήμες, που να ανταποκρίνεται με τέτοιο τρόπο, να ανταποκρίνεται σε πραγματικές προκλήσεις της ζωής, σε πραγματικές ανάγκες της ζωής. Mm. Και αυτό που διαπιστώσαμε φέτος, ο διαγωνισμός έγινε σε 765.000 και μάλιστα σε Έλληνες μαθητές 6.858, 7.000 περίπου, και 229 σχολεία. Αυτό που προκύπτει, κύριε Λαζάρου, είναι ότι σε γενικότερα, σε διεθνές επίπεδο, και στη φυσική, φυσικές επιστήμες, και στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, ήταν φέτος οι χαμηλότερες, οι μεγαλύτερες πτώσεις, θα έλεγα, ιδιαίτερα στην κατανόηση κειμένου, από την έναρξη της έρευνας. Ακόμη και σε εκπαιδευτικά συστήματα όπως της Φιλανδίας, όπως της Ιρλανδίας, της Κορέας, Σιγκαπούρης, που είναι πολύ πολύ ανεπτυγμένα. Εδώ η Ελλάδα, πρέπει να πούμε, ότι φέτος έκανε μια σημαντική επιτυχία. Έχει τη μικρότερη πτώση στα μαθηματικά, ενώ η πτώση στην Ελλάδα είναι 6 μονάδες, ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 12. Έχει επίσης την κατανόηση κειμένου 16 μονάδες πτώση, 18 έχει ο ΟΣΑ, και στη φυσική έχει 7, ενώ 5 είναι ο μέσος όρος. Θέλω να πω ότι ανακόπτεται κόπτεται μια διαρκής πορεία απόκρισης, μεγάλης πορείας προς τον ΟΣΑ και κυρίως στα μαθηματικά όπου έχουμε σύγκληση, στην κατανόηση κειμένου που έχουμε μια, θα έλεγα, στη γράμμη, σε μια σταθεροποίηση, και στις φυσικές επιστήμες ακόμη έχουμε υστερούμε. Αυτή είναι η εικόνα, αλλά έχουμε και, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία να δείξουμε και να πούμε. Αν έχω χρόνο να σας πω μερικά.
6: Ναι, παρακαλώ. Οι χαμηλότερες επιδόσεις είναι στα παιδιά των Γερμανών, από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα στα αποτελέσματα.
7: Ναι, ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν, για παράδειγμα, να σας πω, ας πούμε, στις φυσικές επιστήμες της Ελλάδας, σημείωσε 7 μονάδες, στο Χονγκ Κονγκ 25, η Δανία 16, η Μάλτα 13. Έχουμε χώρες, η Γερμανία 7. Έχουμε χώρες που πήγαν πάρα πολύ καλά, πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, γενικότερα σε όλες τις εξετάσεις, και σε αυτή την περίοδο, σε αυτές τις εξετάσεις, όταν η τριετία γίνονται, οι επιδόσεις έχουν μετέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι το θετικό, ότι έχουμε μια απόκληση μικρότερη στην Ελλάδα, και αυτό είναι θετικό, και ξέρετε, οφείλεται σε όλο αυτό που γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, θα έλεγα, στο Εθνικό Πολιτήριο που αρχίζει και προβάλλεται, στα νέα προγράμματα σπουδών, στο πολλαπλό βιβλίο που εφαρμόζεται, στην ψηφιακή σύγκληση. Όλα δηλαδή αυτά τα θετικά που εισάγονται στην εκπαίδευση τείνουν να βοηθήσουν στη σύγκληση προς το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, όπου θα σταθεροποιηθούν αυτοί οι δείκτες, πίστευε ο κύριε Λαζάρου. Και να πω αυτό που ξεκίνησα, ότι η επίδραση στην Ελλάδα των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων έδειξε ότι είναι μικρότερη από την ΟΣΑ. Επίσης, έχουμε διαφοροποίηση σε σχολεία. Στα 18 σχολιά μας, από αυτά που εξετάστηκαν, έχουμε τις μεγαλύτερες επιδόσεις από όλη τους δείκτες του ΟΣΑ. Επίσης, να πούμε ότι κάποια πολύ σημαντικά είναι ότι στα κορίτσια, να πω πριν ότι στα αστικά κέντρα οι μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ στις αγροτικές έχουν χαμηλότερες επιδόσεις, και στο φύλλο πρέπει να πω ότι τα κορίτσια πηγαίνουν καλύτερα από τα αγόρια, κυρίως στην κατανόηση κοινωνικής και στις φυσικές επιστήμες. Πλεονεκτούν τα αγόρια στα μαθηματικά. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αρχίζει η αξιολόγηση και γίνεται αποδεκτή. Φαίνεται αυτό στα αποτελέσματα και στις απαντήσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. Και ένα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι οι μαθητές μας αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον φτωχό. Έχουν μια άρνηση σε σχέση με τον ΟΣΑ, με τη μέσο όρο του ΟΣΑ, για το σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε το σχολικό κλίμα, πρέπει να αλλάξουμε τα προγράμματα σπουδών, πρέπει να γίνει πιο χρηστική η διδασκαλία, πιο καλή η μεθοδολογία. Αυτό κάνει το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, για να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση και να συγκλίνουμε με το μέσο όρο.
6: Θέλετε να μου δώσετε και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για τα όσα ακούστηκαν τελευταία, για τα βιβλία? Ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων είπε ότι θα αλλάξουν αυτά την επόμενη σχολική χρονιά. Περί woke agendas και τα λοιπά, θέλετε να προσθέσετε κι εσείς σε αυτό το διάλογο ο οποίος είχε ανοίξει?
7: Δεν θα πω τίποτε περισσότερο, γιατί επιστημονικές επιτροπές ρυθμίζουν όλα τα της ύλης. Αυτό που εγώ μπορώ να πω, ότι η ύλη μας ενδιαφέρει να είναι έτσι διαρθρωμένη ώστε να βοηθά στην ανάπτυξη κριτική σκέψη των μαθητών, πρώτον, και δεύτερον, ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά την οπτική της σημερινής κοινωνίας. Τίποτε περισσότερο δεν θέλω να πω γι' αυτό, καταλαβαίνετε.
6: Αντιλαμβάνομαι, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχηθούμε καλή χρονιά στα πρωτάκια και σε όλα τα παιδιά, αλλά κυρίως στα πρωτάκια.
7: Καλή χρονιά, είμαστε εδώ να είναι ήρεμοι οι γονείς, να αφήσουν τα παιδιά τους να αυτονομηθούν και τα παιδιά να μην κάνουν εκπτώσεις στα όνειρά τους και στις επιδιώξεις τους. Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε εδώ, το Υπουργείο Παιδείας, η Περιφερειακή Διεύθυνση, κύριε Λαζάρου, για να λύνουμε όλα τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε, δεν λύνονται όλα, δρομολογούνται όμως λύσεις για όλα.
6: Να μην κάνουν τα παιδιά εκτός στα όνειρά τους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Κόπτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
7: Σας ευχαριστώ, κύριε
6: Λαζάρου. Ο Αλέξανδρος Κόπτης είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Τον ευχαριστώ πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.
7: Ευχαριστώ, κύριε Λαζάρου, και εγώ.
6: Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.

Μέχρι εδώ. Μέχρι νεοτέρας. Σήμερα μιλήσαμε με εκπροσώπους των εργαζομένων στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ενώ στο τελευταίο μέρος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση με τον καθόλου έμπειρο τον Αλέξανδρο τον Κόπτση, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου ο υποφαινόμενος. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εμείς θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κακές θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Plus 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και ξέρετε ότι εδώ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βλέπω όμως ένα βίντεο με το οποίο έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου και κάνει τσαλιμάκια, αυτό που λέμε τα μυτιλίκια. Το ότι δηλαδή χτυπάει την μπάλα με το πόδι μην αφήνοντάς την να πέσει κάτω και κάνει άπειρα. Και λέει ο ίδιος, μερικές φορές αναρωτιόμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Οποπο. Άλλη πλευρά του ταλέντου του με το ποδόσφαιρο, ο Μιχαλάρας. Ναι, δεν ξέρω αν διάλεξε λάθος δρόμο, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι γεννήθηκε για να τραγουδάει. Θα ξαναβρει το δρόμο του στις επιτυχίες, θέλω να πιστεύω, γιατί αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς τα επόμενα του.

Αυτό είναι το επιστράγισμα του ανθρώπου και όχι μόνο του ηθοποιού. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί, είπε η κόρη της Τζένι Μπότσι για την Τζένι Μπότσι. Κωστάκι σε γουστάρι, χωριάτισα. Νομίζω ότι, παιδιά, εντάξει, είναι όταν μεγαλώνουν, όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, οι προτεραιότητες αλλάζουν. Στην αρχή θέλεις να είσαι επιτυχημένος, να είσαι σεξι, ειδικά οι γυναίκες, την ομορφιά τους, τα αυτά, την επιτυχία, τα λεφτά, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα στάτους να γράφουν για μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μιλάνε για μας. Αργότερα τίποτα από αυτά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γύρισα με πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου, έγραψε η ηθοποιός μετά το ταξίδι που έκανε με την κόρη της στις

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Παρίσι. Τώρα, παιδιά, να έρθουμε λίγο στα καλά μας. Να έρθουμε λίγο. Αγαπάμε ο Κωνσταντίνος. Είναι καταρχάς προσωπικός φίλος. Πάρα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικός τραγουδιστής. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Αυτά τώρα είναι ξεμοράματα τώρα. Ποιο Παρίσι. Ποιο Παρίσι. Να πάει να πει τι στο Παρίσι. Αθούνα μου, Αθήνα μου. Ελεύθερος για μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή να τραγουδίσετε για τους 500 φοιτητές που θα γίνουν 1500 εκεί οι Έλληνες. Και θα βάλουμε και άλλους 2000 εκεί επίσημους του Παρισιού και να πούμε: α, το γέμισε ο Αργυρός στο Παρίσι. Δεν είναι κακό, αλλά όλα αυτά μου ακούγονται λίγο κάπως σαν, πώς να το πω, διεθνή καριέρα. Δηλαδή αυτά τα συζητάμε ακόμα για τη Βύση και γελάμε έτσι. Που προσπάθησε 4 φορές να κάνει διεθνή καριέρα και έτρωγε πόρτα στα αεροδρόμια. Δηλαδή. Έλεος. Αγαπάμε Κωνσταντίνο, όπου και να τον βρούμε θα πάμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί του. Αλλά μαζευτείτε αυτό με τα Παρίσια. Μαζευτείτε λίγο.

Και να τώρα το πιο ενδιαφέρον θέμα της εκπομπής για σήμερα. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα και μετά πεθαίνουν. Η συνέντευξη μιας για πάρα πολλά χρόνια είναι ακόμη νοσηλεύτριας στο εξωτερικό, όχι εδώ, η οποία είναι σε έναν θάλαμο που εκεί τα περιστατικά είναι πάρα πολύ σοβαρά και συνήθως πολλά από αυτά καταλήγουν σε θάνατο. Αποκαλύπτει λοιπόν τις τρεις πιο συνηθισμένες μετάνοιες που ακούει από τιμοθάνατους. Ποιες είναι τα τρία πράγματα για τα οποία μετανιώνουμε λίγο πριν πεθάνουμε. Στο Λος Άντζελες εργάζεται η Τζούλη, είναι γνωστή ως hospice nurse στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εξομολόγηση για τις μετάνοιες των ετοιμοθάνατων, μιλώντας στον χειρούργο Κάραν Ράιτζαν στο podcast του, επαναλαμβάνω ότι έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στη φροντίδα ετοιμοθάνατων, υπογράμμισε ότι το πρώτο που ακούω συνέχεια είναι ότι μετανιώνουν που δεν εκτίμησαν την υγεία τους όσο την είχαν. Δηλαδή κάποια στιγμή προς το τέλος λες, όταν ήμουν καλά, γιατί τώρα εγώ δηλαδή δεν έκανα αυτά που έπρεπε. Αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που λένε οι άνθρωποι. Μακάρι να είχα καταλάβει πόσο καταπληκτικό είναι να έχεις ένα σώμα που λειτουργεί, να έχεις την υγεία σου. Να έχεις περάσει κταίωρα, αδερφέ, να ξέρεις ότι πάνε καλά τα πράγματα. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο μετανιώνει συχνά κάποιος ο οποίος είναι τιμοθάνατος, η δεύτερη μετάνοια που ακούει συχνά είναι ότι οι άνθρωποι παραδέχονται ότι δούλεψαν πάρα πολύ και εύχονται να μην είχαν σπαταλήσει έτσι ολόκληρη τη ζωή τους, ότι έχουν χάσει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή στη ζωή τους δουλεύοντας. Και τρίτον, αποκάλυψε ότι πολλοί ετοιμοθάνατοι ασθενείς μετανιώνουν για τις σχέσεις τους, εξηγώντας ότι είτε εύχονται να μην είχαν διατηρήσει ορισμένες σχέσεις και φιλίες, είτε μετανιώνουν που κράτησαν κακία σε κάποιον. Πολλοί ετοιμοθάνατοι αποκάλυψαν επίσης ότι νοιάζονταν πάρα πολύ για το τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος. Από την πλευρά του, ο Dr. Ράιτζαν απάντησε με την ιστορία μιας νεαρής ασθενούς που τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαστε αθάνατοι και ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ποτέ τη ζωή μας δεδομένη. Το μοιράστηκε με 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους ο γιατρός και σημείωσε ότι πριν από μερικά χρόνια είδα μια νεαρή γυναίκα να έρχεται με παγκρεατίτιδα στα 20 της χρόνια. Μέσα σε 3 ώρες αυτή η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ήταν διασωληνωμένη και την επόμενη μέρα είχε πεθάνει. Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι wow, είμαι τώρα λέει 30 χρονών, είμαι 34, η ζωή μπορεί να περάσει αστραπιαία, οπότε ναι, πραγματικά μην το θεωρείτε δεδομένο. Έχουμε μερικές φορές αυτή την τάση να κυκλοφορούμε σαν να είμαστε αθάνατοι. Αλήθειες μόνο.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Μείνετε εδώ, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας.
1: Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ. Το λέει λάτισε. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ.

Αχ, πολύ ωραίο γι' αυτό. Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παραπονό να λιώνει. Κι ύστερα έκλαψα κοντά σου.

0: άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους
1: παγώνει.
0: Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ, μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και είναι η αγάπη μας μικροπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα κι όπου αγαπιού δεν είναι πολύ. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας μικροπουλή.

0: Εσύρνε και μια αγάπη χρυσοπολί. Μα εγώ έχω εμένα. Κι όπα τα πιούνται είναι πολύ.
1: Μα εγώ έχω σένα και εσύ εμένα. Κι η αγάπη μας μικροπολί. Μα εγώ έχω σένα και εσύ εμένα. Κι όπα τα πιούνται είναι πολύ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί.
1: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το Netflix που δεν το γουστάρω και πάρα πολύ για άλλους λόγους δικούς μου, θα σας πω ότι πολλές φορές με τραβάει πάνω του ενώ δεν το γουστάρω. Και μία από αυτές τις φορές έχει έρθει ντοκιμαντέρ για τον πρώτο τίτλο του Σουμάχερ, «Η γέννηση ενός θρύλου, η ζωή και η πορεία του Σουμάχερ», όχι του Σουμάχερ του τερματοφύλακα, του Σουμάχερ του οδηγού Φόρμουλα 1. Η παραγωγή παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της δραματικής σεζόν του 1994 μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την αρχή της ιστορικής διαδρομής του Γερμανού πρωταθλητή. Θα το δω, η αλήθεια είναι. Σουμάχερ 1994, The Birth of the Legend, σε σκηνοθεσία της Christine Freitag.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και σερφάροντας έτσι στα κουσκουσάδικα του ίντερνετ, διαβάζω η Κλέλια Ανδρεολάτου λέει ανέβασε τόπλες φωτογραφίες στην παραλία. Παιδιά, αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό συμβαίνει από το Μαέστρο 1 κάθε μήνα βλέπουμε. Δηλαδή, αν τη δούμε με, να μην είναι τόπλες και να φοράει ολόσωμο μαγιό, δεν θα τη γνωρίσουμε πια. Από το τόπλες τη γνωρίζουμε. Και από τις φωτογραφίες παραμονή Χριστουγέννων, η Κλέλια Ανδρεολάτου θυμήθηκε με καυτό μπικίνι τόπλες τον Άι Βασίλη. Απόκριες. Με τόπλες η Κλέλια. Γιατί μια χαρά κοπέλα, κουκλάκι, πολύ καλή ηθοποιός, ταλεντάρα, γιατί όλα αυτά, γιατί για να μένει, θα γίνει και το Μαέστρο 3, το Μαέστρο 4, θα βρεθεί κι άλλη δουλειά, θα βρεθεί. One ticket please, long must everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Ήρθε τώρα η συμφωνία των πολλών εκατομμυρίων. Οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood υπέγραψαν τη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων. Η ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος των Rolling Stones έρχεται στην μεγάλη οθόνη. Αυτά είναι λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι, γιατί έρχονται όπως θέλει να μας το παρουσιάσει ο εκάστοτε παραγωγός. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να υπάρχει λίγο και ένα σεβασμός. Δεν ξέρω, έχω δει το Whitney, γιατί Whitney Houston. Του Michael Jackson δεν κατάφερα να το δω ακόμη, όμως είναι αμφιλεγόμενο και αυτό. Ελπίζω αυτό να αποδώσει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας, έτσι ώστε τα νεότερα παιδιά που είναι χαμένα στη μουσική βιομηχανία και δεν ξέρουν τι σημαίνει Rolling Stones, να καταλάβουν πέντε πράγματα για το τι τρέλα κουβαλούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφανε μουσική τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Πάντως η συμφωνία είναι πολλών εκατομμυρίων. Ο frontman του συγκροτήματος, ο Mick Jagger, και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood φέρνουν να υπάρξουν συμβόλαιο με την 101 Studios. Η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή για τηλεοπτικές σειρές όπως τα Landman, Yellowstone και το The Agency. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Ανυπομονούμε να το δούμε στην μεγάλη οθόνη.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Και μέσα σε όλα τα ευχάριστα που βλέπουμε στο διαδίκτυο, με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου του, Ευθύμης Ζησάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με την σύζυγό του, τονίζοντας πως θα έκανε ξανά την ίδια επιλογή. Ο ηθοποιός και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν το 23, τρία χρόνια μετά την πρόταση γάμου που τους είχε κάνει στην Βενετία. Ο Ευθύμης βρέθηκε με αφορμή την τρίτη επέτειο έτσι κάπου και εξέφρασε την αγάπη του για την σύζυγό του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε και ένα στιγμιότυπο που λέει σαν σήμερα τρία χρόνια πριν, πάλι εσένα θα διάλεγα. Φίλε Ευθύμη, είναι τα πρώτα τρία χρόνια ακόμη. Μην τρελαίνεσαι, μην παίρνεις τα πάνω σου, χαλάρωσε λίγο, υπάρχει δρόμος μπροστά. Υπάρχει δρόμος και το ανηφόρα ο δρόμος είμαι, γιατί μέχρι τον τρίτο χρόνο παλεύονται εδώ, από τον τέταρτο και μετά αρχίζουν λίγο τα προβλήματα, μέχρι τον έβδομο. Αν ξεπεράσετε τον έβδομο μετά, ναι, αλλά θέλει λίγο ψυχραιμία. Γενικώς μην είσαι με φορά, γιατί έχει ανηφόρα. Θέλει αντοχή, θέλει άλογα να μπορείς να ανέβεις την ανηφόρα, έχει τον νου σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ακούσει το όνομα Σάρα Χαλίφα. Είναι γνωστό όνομα, θα μπορούσε να ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός. Τις τελευταίες ώρες ήρθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Αίγυπτο μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Καΐρου να την καταδικάσει σε θάνατο διαπαγχωνισμού με άλλους 11 κατηγορούμενους σε μια υπόθεση που τα Αιγυπτιακά μέσα αποκαλούν μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, καθώς η υπεράσπιση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Η 39χρονη γνωστή έγινε γνωστή στο Αιγυπτιακό κοινό μέσα από την τηλεόραση και ιδιαίτερα από την εκπομπή Mission Impossible, η οποία ειρωνικά από το φως των σημερινών εξελίσσεων ασχολούνται με ζητήματα ασφαλείας και εγκληματικότητας. Κουβαλούσε ναρκωτικά λοιπόν. Καταδικάστηκαν 12 άτομα. 750 κιλά ναρκωτικά την πιάσαν την κυρία και λέει διαπαγχωνισμού. Και θέλω να κάνω την επόμενη ερώτηση. Μπορεί να είναι έξω αυτή σε 6 μήνες και να κουβαλήσει άλλα 750 όπως γίνεται στην Ελλάδα? Όχι. Άρα το ακούω αυτό. Με την έφεση ας μην την κόψει το κεφάλι την καημένη. Μια χαρά, ας καθίσει 450 χρόνια μέσα και να κινδυνεύει αν βγει έξω και την πιάσουν έστω και με τσιγαρελί και τότε να της κόψουν το κεφάλι. Κάπως έτσι έρχεται και η αναμόρφωση που λένε και η συμμόρφωση. Το να κουβαλήσεις ένα τόνο ναρκωτικά και σε 2 χρόνια να είσαι έξω, δεν νομίζω ότι φέρνει λύσεις τη δημοκρατία μου μέσα.
1: Η σου

Εδώ στην ραδιοθεραπεία είμαστε με τον Μανώλη Ευστρατιάδη, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Τα δυσάρεστα νέα έρχονται στην ραδιοθεραπεία. Η εποχή της μίας δουλειάς τελειώνει. Οι αριθμοί εξηγούν γιατί η μία δουλειά πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα πλέον απαραίτητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ρωτήστε έναν τριαντάρι σήμερα τι δουλειά κάνει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η απάντηση να χρειάζεται περισσότερες από μία γραμμές. Γραφίστε στο πρωί social media manager το απόγευμα, μεταφράστε στα Σαββατοκύριακα, σερβιτόρα, αλλά παράλληλα δασκάλα γιόγκα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού online shop. Η εποχή στην οποία το επάγγελμα ήταν μία σταθερή ταυτότητα φαίνεται να υποχωρεί ιδιαίτερα για τους νεότερους εργαζόμενους. Ναι, γιατί παιδιά το iPhone έφτασε στα 1700 ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, δεν φτάνει μια δουλειά. Πίσω από αυτή την αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο η ανάγκη για δημιουργικότητα ή περισσότερη επαγγελματική ελευθερία. Για πολλούς η δεύτερη ή τρίτη δουλειά είναι απλός τρόπος για να βγει ο μήνας. Καλά, εσείς τώρα τι λέτε, ότι κάποιος κάνει δύο και τρεις δουλειές από δεν μπορεί να εγκλωβίσει τη δημιουργικότητά του και λέει όχι, όχι, πρέπει να κάνω και αυτό επαγγελματικά. Και αυτό επαγγελματικά. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 21,7% των μισθωτών στην Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων, δηλαδή αμείβεται με τα 2 τρίτα ή λιγότερο του μέσου ορομίσθου της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη

0: Υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετωνία, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 14,7. Ναι, και εκεί τα iPhone έχουν 1.700 ευρώ. Όλοι μου οι φίλοι, κυρίως οι άνεργοι, είναι με καινούριο iPhone. Αλήθεια, και εγώ το ίδιο φυσικά. Έτσι δεν λέω, βγάζω τον εαυτό μου έξω. Για όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχουμε αλλάξει λίγο τις προτεραιότητές μας και τα έξοδά μας. Αν θέλει να κάνουμε λίγο μια διαχείριση και να τα ξαναδούμε από την αρχή. Όπως και τα επαγγελματικά μας φυσικά.
1: Ο χειμώνας είναι έξω, εδώ όμως οι καρδιές είναι ζεστές. Κι αν είμαστε χωρισμένοι, κι αν είστε χωρισμένοι, κι αν πονάτε, εδώ είναι ο γιατρός. Και σήμερα η γιορτή είναι 2.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

0: έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

καλά να είσαι κι όπνασαι. Αυτό μας τέλειωσε, λυπάμαι, τρελαίνομαι. Ξέρω περίμενες να ακούσεις, καλή καρδιά να μας θυμάσαι.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος

0: Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Λάς 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

καλλιέργεια, πες το αν θες φιλοδοξία. Είναι αρρώστια χωρίς πλαίσια αυτό που βαράει στα ηχεία. Δεν με νοιάζουν τα βραβεία, μόνος μου σε μια γωνία. Απέναντι στην κοινωνία, βρώμικη σαν διαιτησία. Σαν βασιλιάς, δίχως το

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.